0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

0: με το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502
0: Win το 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο.
5: Ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
3: Ακυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
1: Και η Nirvana είναι Red.
3: Attention, this is Kurt from Nirvana.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα
5: μου.
4: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
2: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο.
5: Ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
3: Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Step one, you say we need.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Παραπλανητικές, οι 7 στις 10 συμβολές διατροφής στα social media.
0: Ω, το 70% είναι παπάντζα, ε.
1: Με τον απόϊχο των ημερών με όλη αυτή την παραϊατρική που κυκλοφορεί στα social media και γενικότερα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος δικαιολογημένο όταν έχει πρόβλημα θέλει να το λύσει και με τον ορθόδοξο τρόπο την ιατρική και με κάποιους τρόπους που εντάξει, μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που λένε οι γιατροί και ακούγονται στις αίθουσες.
0: Οπότε συναντάμε στα social media διάφορα πράγματα που θέλουν προσοχή.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχουν μια κατάσταση, μια ομάδα ανθρώπων η οποία εκμεταλλεύεται τον πόνο σου, το πούμε πολύ απλά.
0: Ακριβώς.
1: 7 στα 10 λοιπόν βίντεο είναι παραπλανητικά, ιδιαίτερα αυτά που κυκλοφορούν στο TikTok και στο Instagram που όλοι έχουν γίνει διατροφολόγοι και διαιτολόγοι. Πάνω από 300 βίντεο, αυτό έγινε βίντεο.
0: Βίντεο δεν πειράζει, ρε Κατερίνα μου.
1: Σύμφωνα με μελέτη του Αυστραλιανού Πανεπιστημίου Flinders, ανέλησαν και είδανε ότι 8 στους 10 δημιουργούς δεν έχουν καμία σχέση, ούτε σπουδές, με διατροφή, υγεία ή άσκηση. Έτυχε κάποιος να έχει ωραίο σώμα, κομπογιανίτης.
0: Και αρχίζει τις συμβουλές.
1: Και αρχίζει ότι θα φας αυτό και σου λένε κάτι τρέλες. Θα φας 3 σπυριά κότατς με 8 σπυριά ρύζι μπασματιού. Εννοείται, θα αδυνατήσω έτσι.
0: Έχω πετύχει ένα τύπο που μου έχει διαλύσει το timeline στο TikTok.
1: Έχω είναι ένας
0: ειδικός για τη διαλυματική.
1: Ναι,
0: μπορείς να φανταστείς την παπάντζα κάθε μεσημέρι. Ρε φίλε, νηστικός να μείνω, περισσότερα θα χάσω.
1: Ακριβώς έτσι. Πώς το λέει, σκουπίδια. Ό,τι βλέπει μπροστά, σκουπίδια.
0: Σκουπίδια. Ό,τι κυκλοφορεί στα σούπερ μάρκετ είναι σκουπίδι. Τέλος πάντων, ωραία. 7 στα 10 φυλάκια, τα λέγαμε.
1: Σας, προσέξτε. Red Morning Show. Η νούμερο 1. Πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Unbelievable.
1: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
2: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: I'm Duff McKagan.
4: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 91.

0: Έχεις νέα από τη Νέα Υόρκη?
1: Θα σου πω ότι ποτέ δεν είναι αργά και αυτό φαίνεται να λέει η Δημοτική Βιβλιοθήκη που είναι του Κόνκορντ, λίγο πιο έξω, Νέα Αγγλία λέγεται εκεί η περιοχή της Νέας Υόρκης. Τι έγινε λοιπόν, 132 χρόνια έκανε να επιστρεφεί μια πολύ σπάνια έκδοση περιοδικού πίσω στη Δανειστική Βιβλιοθήκη.
0: Α, το είχε πάρει ο παππούς, ο προπάπους, ξέρω εγώ, το βρήκε ο εγγονός, ο δισέγγονος και το επέστρεψε.
1: Ακριβώς έτσι, όπως το είπες, βρέθηκε σε μια αποθήκη, βλέπει τη σφραγίδα της βιβλιοθήκης, λέει κάτσε ρε παιδιά, μήπως αυτό το χρειάζεται κάποιος ενσυνείδητος ο εγγονός.
0: Ναι, αν έσκαγε κανένα προστιμάκι ή έπρεπε να πληρώσει όλα αυτά τα ποσά.
1: Προστιμάρα θα σου έλεγα, γιατί το ποσό μετά από 132 χρόνια είναι 12.000 δολάρια.
0: Καταλαβαίνεις. Τα πλήρωσε?
1: Όχι, δεν τα πλήρωσε, γιατί ήταν μια τόσο σπάνια πλέον. Είχε γίνει το μια τόσο σπάνια έκδοση που δεν χρειάστηκε, του έδωσαν και αμνηστία. Εγώ θα σε πάω σε μια άλλη ανάμνηση που σίγουρα την έχουμε όλοι, την έχουμε προλάβει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις πληρώσει κανένα φοβερά βαρύ πρόστιμο από νικιασμένη, πώς το λένε, DVD, βιντεοκασέτα.
0: Στο βίντεο κλαμπ δεν μιλάμε ότι κράταγα μήνες τις ταινίες.
1: Μου έχει τύχει να πληρώσω τότε κάτι, ένα τεράστιο, 60 ευρώ για ένα DVD το οποίο να πήγαινα και σε μια αίθουσα στην Gold Class θα ήμουν σούπερ.
0: Πρόσεξε τη διαφορά μας. Εγώ νίκιαζα βιντεοκασέτες και σε DVD. Αυτό είναι το χάσμα μας.
1: Να σου πω, νίκιαζες και αυτές τις πονηρές που ήταν στον πάνω όροφο και ήταν
0: ναι, την παπαρίγα την καλή.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
5: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
5: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα.
5: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ παγωτού.
1: Τι θα έλεγες να βγάζεις 10.000 δολάρια το μήνα δοκιμάζοντας παγωτά, τι σου λέει?
0: Θα έλεγα με μία λέξη παράδεισος.
1: Πώς θα σου φαινότανε αν είχες και εργοδότη σου, τον Snoop Dogg?
0: Παράδεισος στο τετράγωνο.
1: Είναι η δουλειά των ονείρων πολλών και γίνεται ο χαμός γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή. Έχει βγει μια αγγελία εργασίας όπου ο Snoop Dogg ψάχνει διεθνή γευσηγνώστη παγωτού για την εταιρεία που έχει, γιατί είναι και εκτός από υπέροχος ράπερ, είναι και ένας επιχειρηματίας.
0: Εγώ, κύριε μου, εγώ ο καλύτερος. Έχω δοκιμάσει, έχω χτίσει κοιλιές και κοιλιές με παγωτά και παγωτά.
1: Και ποιο είναι το αγαπημένο σου τώρα που το έχεις ανακαλύψει?
0: Σαν παγωτατζίδικο. Σαν γεύση ή σαν παγωτατζίδικο?
1: Πρώτα θα με πας στη γεύση.
0: Γεύσεις τώρα έχουν βγάλει τα πάντα. Έχουν βγάλει κάτι λουκούμια τρομερά, παγωτό
1: μπακλαβάδες, τζατζίκι,
0: ναι,
1: και όλα,
0: ναι, ναι,
1: αυτά.
0: Όλα αυτά. Παγωτατζίδικο έχω ανακαλύψει ένα τρομερό στα Γιάννενα.
1: Στα Γιάννενα.
0: Κρυμμένο σε ένα στενό πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορείς να φανταστείς. Όταν πας στα Γιάννενα να κάνεις ένα DJ-λίκι, θα σε στείλω συστημένη.
1: Μάλλον είσαι πραγματικό λαγωνικό. Μήπως σε στείλω και τα βγάλουμε μισά-μισά. Πάντως εδώ υπάρχει, είναι μια αληθινή αγγελία, είναι μια τρίμηνη σύμβαση. Εσύ θα πρέπει, αυτός που θα τον πάρει τελικά, ο Snoop Dogg, θα πρέπει να δοκιμάζει παγωτά, αλλά και να λέει τις νέες τάσεις. Δεν είναι απλό, μην νομίζετε ότι είναι χαλαρούπα.
0: Μου δώσει εμένα 10.000 δολάρια το μήνα για 3 μήνες, 30 χιλιαρικά, θα του
1: τον
0: πω.
1: Ωραία,
0: καινούργιες γεύσεις θα ανακαλύψει. Άντε, καλή σιδεροκέφαλος.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Να σε ρωτήσω, πόσες ώρες δουλεύεις την ημέρα?
0: Καμιά εικοσαριά.
1: Εικοσαριά και την κουτσοβγάζουμε που λέμε, έτσι.
0: Ωριακά.
1: Λοιπόν, μία 30χρονη Βρετανιδάκου να μαθαίνει, σπούδαζε νομική, έφαγε τα νιάτα τη, δούλεψε και σαν νομικό βοηθό. 12 ώρες την ημέρα ήταν το λιγότερο που δούλευε.
0: Φυσικά.
1: Κάποια στιγμή λέει: δεν θα κάτσω εγώ να γεράσω πριν την ώρα μου, τα παρατάει όλα και παίρνει ένα λουρί και αρχίζει και βγάζει σκυλιά έξω. Γίνεται
0: μάλιστα.
1: Dog walker που λέμε δηλαδή.
0: Ωραίοτατα.
1: Βγάζει 20 με 30 σκυλιά την ημέρα επί 15 λίρες κάνα το κουστούμι. Τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Φίλε, κονόμα.
1: Κονόμα χοντρή και είναι ευτυχισμένη. Έχει βγει και η ιστορία της στο διαδίκτυο, αν θέλετε να την ψάξετε. Και εδώ πλέον τα επαγγέλματα έχουν ξεφύγει από το παλιό που μας έλεγαν οι γονείς μας, δικηγόρος, γιατρός, συμβολιογράφος και όλα αυτά. Πάνε σε πράγματα τα οποία μας βοηθάνε την καθημερινότητα και μας γλιτώνουν χρόνο.
0: Κατερίνα,
1: δηλαδή,
0: μου, ναι, παίρνω το φρίξο και τον βγάζω τρεις φορές. Το σπίθα, πώς τον λένε, και τον βγάζω τρεις φορές την ημέρα έξω.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Ξεκινάω από σένα.
1: Άμα ήταν πιο προσιτή αυτή η υπηρεσία, θα τη χρησιμοποιούσε κόσμος και κοσμέξ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κάποιος να σε βοηθάει στο μαγείρεμα, κάποιος να σου κάνει ένα σίδερο. Όχι,
0: μαγειρεύω δεν ξέρω και να σιδερώνω δεν ξέρω. Αλλά το σκυλάκι θα το βγάλω έξω μια χαρά. Θα κάνει τα κακάκια του, τα τσισάκια του, όλα εντάξει.
1: Να σε δω να σκύβεις, να μαζεύεις με το σακουλάκι και τίποτα. Εγώ στην πλατεία θα βγω το συντάγματος.
0: Ντροπή είναι, καμία ντροπή.
2: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Red Morning Show. Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
7: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην Καλιφόρνια και συζήτησε για επενδύσεις, AI και καινοτομία. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις στο Λευκό Οίκο χωρίς ήχο λόγω του μποϊκοτάζ από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ερντογάν ζητά παγκόσμια υποστήριξη για την αντιμετώπιση των επιθετικών ενεργειών του Ισραήλ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο το έκανε ξανά, μοίρασε παπούτσια στους νέους συμπαίκτες του. Άστατος καιρός και 26 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στον Red 96,3. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή Τρίτη. Με ένα ελαφρύ ψηλόβροχο ήρθα έτσι όπως ερχόμουν από το σπίτι. Θέλουμε οπωσδήποτε ένα μπουφανάκι, γιατί έχουμε εδώ έναν αρρωστούλη.
0: Φθινοπόριασε, Κατερίνα μου. Το είπαμε χτες. Είχαμε φθινοπορεινή ημερία στο βόρειο ημισφαίριο και κατευθείαν άλλαξαν οι καιρικές συνθήκες.
1: Αισιόδοξο το μήνυμα που πλέον έχουμε ως και φθινόπωρο, γιατί πέρυσι, αν θυμάσαι, είχαμε χειμώνα και καλοκαίρι. Τίποτα το ενδιάμεσο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Τα δούμε όλα στη συνέχεια. Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Καταρχήν με την καλύτερη μουσική. Έχουμε ατζέντα memories της Κατερίνας, κίνηση, καιρό, χρηματοκιβώτιο, ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ, εξομολογήσεις και όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Τα έχει μαζέψει η Κατερίνα, είμαστε πανέτοιμοι να σας τα σερβίρουμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, είτε γραπτά είτε ηχητικά στο Viber 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, redfm96.3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Πολύ ωραία. Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας. Καλό πρωινό, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Καλημέρα, καλό ξεκίνημα κοντά στις 7 και 4. Red Morning Show, Red 96,3. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Πήγαμε λοιπόν.
0: Ο Φωκάς γιορτάζει σήμερα. Νομίζω απομένουν 95. Έχω χάσει τώρα το μέτρημα. Κοντά σε 95 μέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Ωραία, 95, καλά είναι.
0: Πρέπει να εισηγηθούμε, να μας βάλουν εδώ στο redfm.gr μια αντίστροφη μέτρηση, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ένα ημερολόγιο που έχει και τα σοκολατάκια μέσα.
0: 265η μέρα του έτους, Ανατολή του Ηλίου 7 και 11, Δύση 7 και 24 το απόγευμα.
1: Καλά είμαστε.
0: Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο ουσιαστικά.
1: Ακόμα καλύτερα θα σου έλεγα.
0: Καλά, θα δεις, θα γίνει στον Κηφισό σε λίγο. Ημέρα ελληνικού εμπορίου, ημέρα των Χόμπιτ, Παγκόσμια ημέρα νεκροληψίας, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
1: Ρινόκερος, έχεις δει από κοντά ρινόκερο?
0: Όχι, δεν έχει τύχει. Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας, ναι. Εθνική γιορτή στη Βουλγαρία, Εθνική ημέρα των Αμερικανίδων επιχειρηματιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τα κορίτσια μας.
0: Και Εθνική ημέρα λευκή σοκολάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης. Έχεις δοκιμάσει στην κρέπα που τρως τα καλοκαίρια συνήθως, σουλάτσο, να βάλεις λευκή σοκολάτα και όχι κανονική?
1: Για πες, τι χάνω?
0: Καλά. Όχι. Μιλάμε από θέωση. Ό,τι καλύτερο έχεις γευτεί.
1: Το προτιμάς δηλαδή από την μπίτερ ή
0: ναι,
1: την γάλακτος?
0: Δεν το συζητάμε. Δοκίμασε λευκή σοκολάτα στην κρέπα, θα ξετρελαθείς, θα με ευγνωμονείς για πάντα. Που με ευγνωμονείς έτσι κι αλλιώς.
1: Θα σε ακούσω γιατί έχεις τα παράσημά σου, έχεις γράψει χιλιόμετρα.
0: Βέβαια, λίμωνο. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Ακούστε τι έπαθα και προσέξτε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, που στέλνετε τα μηνύματά σας. Το γνωστό κόλπο εμάς των Κατινών, κάνουμε τα screenshot και λέμε καλή που πάει αυτή έτσι. Δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, αλλά μια στο τόσο το κάνουμε. Και το στέλνουμε εγώ δηλαδή πριν από.
0: Στις
1: κολλητές. Ένα χρόνο λοιπόν πριν είχα να βάσει ένα story γιατί το έστειλα στον παραλήπτη τον οποίο χλέβαζα. Εγώ,
0: ωραία, Κατερίνα.
1: Με το, ξέρεις, και με το quote από κάτω, δηλαδή έγραψα χαχαχαχαχα και λέει η κοπέλα, τι γελάς κορίτσι μου? Λέω, τι να γελάσω, πάρα πολύ ωραία το κάνεις,
0: εδώ,
1: κατάλαβες?
0: Εδώ μια πλακίτσα σας κάνουμε.
1: Ναι καλέ, τι είμαστε εμείς, τσούχτρες?
0: Αντίστοιχο πρόβλημα δημιουργείται και με τα επαγγελματικά email που μπορεί να κάνεις ένα reply to all, να μην δεις τους παραλήπτες και να γίνει ο κακός χάμος. Τέλος πάντων, το νου σας.
1: Έχουμε θέματα πολλά.
0: Έρχεται χρηματοκιβώτιο Βότιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ακούστε λεπτομέρειες, επιστρέφουμε με την κίνηση και τον καιρό.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
5: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
2: 10.502
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Red Morning Show.
12: Take me back to my boat on the sky.
11: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
11: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Cardigans κοντά στις 7:25. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στον Red 96,3 με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Να δούμε κίνηση και καιρό.
1: Φύγαμε.
0: Κίνηση δεν έχει. Κατερίνα, μου το καταλαβαίνεις με τα πρωτοβρόχια να σηκωθείς από το κρεβάτι να πάρεις τους δρόμους πρωί-πρωί. Ξέχασε το 7:30 ώρα. Όχι, δεν γίνεται. Θα έχει κίνηση σε λίγο. 8:30 στον Κηφισό. Θα συναντηθούμε όλοι μαζί και είναι και η μέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα.
1: Δεν νομίζω. Εμείς το αυτοκίνητο το παίρνουμε και για το περίπτερο. Αυτά είναι για τους Ευρωπαίους.
0: Εννοείται. Ο καιρός σήμερα μας τα χαλάει. Η μέγιστη θερμοκρασία πέφτει. Χθες είχαμε 32, σήμερα 26.
1: 26,
0: με
1: 6
0: άστατο,
1: μονάδες.
0: Ναι, με άστατο καιρό στην Αττική. Θα έχουμε συννεφιά, θα έχουμε λίγο πλίτσι-πλίτσι. Βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία στους 26. Έτσι θα μας πάει όλη η εβδομάδα. Δεν βλέπω προκοπή, να ξέρεις.
1: Παιδιά, θέλει μπουφανάκι τώρα, τέλος.
0: Αβγαίνεται το πρωί με μπουφανάκι, έστω αμάνικο.
1: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε στις ντουλάπες. Τι τα πήγατε στο καθαριστήριο. Θα τα βγάλετε τώρα. Να τα χρησιμοποιήσουμε.
1: Ένα αμάνικο και ένα οικονομικό αμάνικο σε σώζει από τις διάφορες, ξέρεις, αυτά τα ντεμή συνάχια, αυτό και καλά ο πονοκέφαλος, τα βυξίματα μια χαρά.
0: I love rock and roll στον αέρα του Red και ερχόμαστε αμέσως με τις ζωδιακές προβλέψεις της Τρίτης. Η Τρίτη δεν είναι αγαπημένη μας μέρα, αλλά εμείς θα την κάνουμε να είναι.

0: 7.30 Red 96,3 Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Πάμε στις ζωδιακές προβλέψεις. Α, μισό λεπτό.
1: Ναι,
0: είχε τάξει χτες τους Λέοντες για μια πολύ μεγάλη επαγγελματική πρόταση. Περίμενα μέχρι τις 11 το βράδυ, μετά έπεσα για ύπνο. Δεν ήρθε τίποτα, δεν χτύπησε τηλέφωνο, δεν έσκασε μήνυμα ούτε mail.
1: Μπορεί να μην αφορά εσένα το Λέοντα, να αφορά τους φίλους μας. Εμείς λέμε το γενικό.
0: Α, άντε, πάμε να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Ο κρυός έχει μια διαφωνία που σέρνεται και θέλει κουβέντα πρόσωπο με πρόσωπο. Άσε τα μηνύματα.
0: Face to face.
1: Τέτα τέτ που λέμε. Ο Ταύρος, οικονομικά θέματα σταθεροποιούνται. Άντε να δούμε άσπρη μέρα. Οι δίδυμοι, σου έρχονται πολλές προτάσεις ταυτόχρονα. Διάλεξε αυτή που σε ενθουσιάζει και όχι αυτή που σε βολεύει. Ο καρκίνος, το σπίτι του γίνεται καταφύγιο για σήμερα. Άδειασε το πρόγραμμά σου προς το βράδυ, ενώ οι Λέοντες, κάποιος σε θαυμάζει σιωπηλά. Δεν είμαι εγώ Λέοντα, αυτή είναι τίποτα.
0: Αυτό το σιωπηλό μας μάρανε.
1: Θα το μάθεις σύντομα, όχι από τον ίδιο.
0: Mm-hmm.
1: Παρθένε, τελευταίες μέρες των γενεθλίων σου, κάνε μια μικρή ανασκόπηση. Έκανες πολλά περισσότερα από όσα πίστευες φέτος. Η ζυγή, αύριο ξημερώνει η εποχή σου. Η εποχή λέμε τα γενέθλια, έτσι ζωδιακός. Απόψε είναι μια πολύ καλή βραδιά για να αποφασίσεις τι αφήνεις πίσω. Σκόρπιε, η διαίσθησή σου σε προειδοποιεί για κάτι στη δουλειά. Άκουσε την και έλεγξε τα στοιχεία. Οι τοξότες, ένας φίλος χρειάζεται την αισιοδοξία σου, να του τη δώσεις.
0: Α, είναι αισιόδοξοι τοξότες.
1: Είναι εντελώς αλλού, ουντελουλού.
0: Α, ωραία.
1: Και ο εγώ καιρός, ένα επαγγελματικό βήμα, τον πάει μπροστά. Μην υποτιμήσεις επειδή ήρθε χωρίς κόπο. Μπορεί να έχεις κάνει όλη την προεργασία και να μην σου φαίνεται ο κόπος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο υδροχός, μάθε κάτι καινούριο σήμερα, ακόμα και μικρό. Θα σου χρειαστεί πριν το περιμένεις. Σήμερα μιλάω με γρίφους, παράδεχεσαι έτσι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, τέλος πάντων, για ολοκλήρωση.
1: Οι ιχθύες μας, συναισθηματική ημέρα, αλλά με καλή έκβαση. Πες αυτό που νιώθεις, χωρίς να το ωρεοποιήσεις.
0: Σε όλα τα ζώδια έχεις βάλει ένα μικρό μυστήριο μέσα.
1: Ναι, έτσι σήμερα είναι μυστηριώδης.
0: Μας έχεις, στη τζίτα μας έχεις.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Με λίγη προσοχή, νομίζω ότι θα βγει η τριτούλα μια χαρά.
1: Κούκλα.
0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό από το Red Morning Show. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Δεν θα αργήσει η ερχόμενη Παρασκευή, παιδιά.
2: Ooh, yeah. Ooh, yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Ooh, yeah.

0: Rolling Stone.
1: Red Morning Show.
2: You're in the army now.
1: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Phil Collins, In the Air Tonight, στο Red 96,3, στο Red Morning Show της Τρίτης, της 22ης μέρας του Σεπτεμβρίου, με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου δεν θα αργήσει, δεν είναι αυτή η Παρασκευή, είναι η επόμενη, Κατερίνα μου.
1: Η επόμενη Παρασκευή φέρνει όμως ένα πολύ μεγάλο δώρο.
0: Βεβαίως, έρχεται το χρηματοκιβώτιο με special κλήρωση, με σίγουρο νικητή και 10.502 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS WIN στο 19600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στις 4. Το κόστος ανά SMS που έρχεται από τη MediaTel είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κίνητης της τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρύθμιστης ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία. Win στο 19600. Το ποσό είναι μεγάλο. Η Παρασκευή, η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, δεν θα αργήσει. Είναι ότι πρέπει τώρα να ξεκινήσει ο Οκτώβριος με ένα τέτοιο ποσό, να σε πάει μέχρι τα Χριστούγεννα χαμογελαστό, να ακούς τώρα ότι έχει, ναι, το πετρέλαιο 2 ευρώ το λίτρο και απλά να χαμογελάς.
1: 2 ευρώ και πάμε και στο κίνησης αλλά και στο θέρμανσης 2 ευρώ, έτσι.
0: Βέβαια, είναι ζόρι, άσε τώρα. Ο Μητσοτάκης λέει θα ανοίξει κάτω από το 1,75. Εδώ ο Τραμπ έχει χαλάσει το μισό πλανήτη. Πού ξέρεις μέχρι τις 15 Οκτωβρίου τι θα γίνει.
1: Τι θα ανοίξει, έχει κανένα βιτίο ο Μητσοτάκης δικό του και θα αρχίσει να μας μοιράζει με σακουλάκια.
0: Μια κάνουλα, δηλαδή.
1: Μια κάνουλα. Τι να πω, ρε παιδί μου, ακούμε, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Μετάλλικα στον Ρέντε 96,3. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Σωστό, ωραία, 96,3 με ψηλόβροχο, με συννεφιά, με μέγιστη θερμοκρασία στους 26. Θα την παλέψουμε, παιδιά. Εντάξει, για όνομα του Θεού, δεν χάλασε και ο κόσμος.
1: Όλα τα έχουμε, ναι. Πες μου.
0: Εσύ τώρα που είσαι οδηγός, οδηγάρα. Το νου σας, επειδή είναι ψηλόβροχα και είναι τα πρώτα που καθαρίζουν τους δρόμους, όχι απότομα φρεναρίσματα και όχι σπιναρίσματα. Δηλαδή, μην πατάτε τα γκάζια και τα φρένα σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Βέβαια, Γιώργο, εμένα, άμα με δεις τώρα
0: Κατερίνα,
1: στη Βούτα και κάνω κάτι, ξέρεις, μπατηλίκια, άλλο πράγμα.
0: Πρόσεχε, Κατερίνα, γλιστράνει οι δρόμοι το φθινόπωρο. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για coffee lovers. Έρχεται η νέα boutique της Nespresso, ανανεωμένη στο Κολωνάκι. Ανοίγει τις πόρτες της σε ολοκένουργιο χώρο με νέα αισθητική και μία ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ που με πολλές εκπλήξεις. Και μαζί με την ανανεωμένη boutique έρχεται και κάτι καινούργιο στο Κολωνάκι. Nespresso on the go. Πλέον μπορείς να κάνεις μία στάση, να διαλέξεις το αγαπημένο σου ρόφημα ζεστό κρύο και να το πάρεις μαζί σου. Nespresso, what else?
0: Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικό πρόγραμμα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ και φυσικά να ανοίξουμε και τις συμμετοχές για το νέο Red World Tour.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ.

0: Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην Καλιφόρνια και συζήτησε για επενδύσεις, AI και καινοτομία. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις στο Λευκό Οίκο χωρίς ήχο λόγω του μποϊκοτάζ από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ερντογάν ζητά παγκόσμια υποστήριξη για την αντιμετώπιση των επιθετικών ενεργειών του Ισραήλ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε ξανά, μοίρασε παπούτσια στους νέους συμπαίκτες του. Άστατος καιρός και 26 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
12: It's Red, it's Red, it rocks.
13: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου, είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show. Όπως κάθε πρωί 6 με 10, το Σαββατοκύριακο 8 με 10 ακούτε και τα καλύτερα της εβδομάδας.
1: Θα σας αφήσουμε.
0: Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου.
1: Για ενημέρωσέ με.
0: 1964, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με τα άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζών υπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς.
1: Έφερε την απόλυτη σύγχυση.
0: Ναι, δεν ενώθηκαν ποτέ έτσι. Όλα χύμα παραμένουν.
1: Χύμα λίμπα είναι.
0: 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια.
1: Έλα, ωραίο. Κάνεις τώρα ένα νοσταλγό με την
0: εποχή. Τι να νοσταλγείς, ρε, το 94 ήσουν 2 ετών.
1: Ναι, αλλά το είδα πολύ αργότερα και το έχουμε δει 50 φορές.
0: Παίζονται ακόμα τα Φιλαράκια. Το Star παίζει Φιλαράκια το Σαββατοκύριακο το μεσημέρι.
1: Παιδί μου, γιατί να μην παίζει.
0: 1996, βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Σιμίτη παραμένει στην εξουσία με 41,49%. 2001, ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA.
1: Μπράβο,
0: ο Φώτσης ήταν ο υπαρχηγός του Παναθηναϊκού, να το πω έτσι. Πολύ παιχτούρα, πολύ ωραίο και καλό παιδί.
1: Έκανε κουμάντο δηλαδή.
0: Έκανε κουμάντο. Άκου τώρα εδώ. Οπα. Τώρα μην μου βάλεις φημοτρό. 2010. Ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η λέξη Μαλάκας σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Είναι δυνατός ο Μαλάκας, είναι ανίκητος ο Μαλάκας.
0: Δεν θυμάμαι τι έκανα με τις ειδήσεις με αυτό το όνομα. Δηλαδή το έλεγα κανονικά.
1: Πρέπει να το έλεγες σε λούπα και να το μάσαγες και να γέλαγες κρυφά αυτά τα πονηρά που κάνεις.
0: Γεννήσεις 1957, Nick Cave, Αυστραλός ρόκερ. 1958, Ανδρέα Μποτσέλη, Ιταλός τενόρος. Που δεν έχει και την όρασή του, αλλά είναι εντάξει.
1: Τι να την κάνει, παιδί μου.
0: Τι να την κάνει με τέτοια φωνή. Τον έχω δει στο Ηρώδιο, Κατερίνα, συγκλονιστικός. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1991 ο Γιάννης Νεγρεπόντης, Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Αυτά έχει το μενού.
1: Με έκανε λίγο να νιώσω λίγο από όλα τα συναισθήματά.
0: Μπράβο, αυτό είναι και ο σκοπός μας. Ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ σε λίγο. Προς το παρόν, Aerosmith στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Every time, κοντά στις 8 και 4. Καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. 3η 22 Σεπτεμβρίου ήρθε η ώρα το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο να ανοίξει τις πύλες του ραδιοφωνικού του Πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού του Χάβραντ.
1: Γιώργο, έχεις δει στο TikTok και γενικά στα social media το divorce glow up?
0: Τι είναι αυτό, είναι τώρα, με διαζύγια.
1: Άκου, είναι μια κατάσταση που όταν χωρίζεις αμέσως παίρνεις τα πάνω σου. Το παθαίνετε και οι άντρες και οι γυναίκες.
0: Βεβαίως, ισχύει αυτό σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες.
1: Ανεβάζω μια φωτογραφία από το γάμο τους και μετά από το διαζύγιο. Στη δεύτερη είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ξεκούραστος, γυμνασμένος, με στη γυναίκες άντρες. Τώρα το πάω.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί χωρίζεις και μορφαίνεις, σου λένε. Οι ειδικοί, δεν είναι θέμα ματαιοδοξίας. Είναι θέμα νευρικού συστήματος. Όταν ζεις χρόνια σε μια σχέση που σε εξαντλεί, το στρες και η κορτιζόλη φαίνονται στο πρόσωπο και στο σώμα. Γι' αυτό φύγε, φύγε, φύγε.
0: Α, καλά, δεν θα χωρίσω όλο τον κόσμο τώρα για να φαίνεται καλύτερο στις φωτογραφίες. Το... Αλλά ρε παιδί μου, αν χωρίσεις, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστείς πολύ.
1: Λαμπερός, ανανεωμένος,
0: ανανεωμένη κτλ. Το νευρικό σύστημα λοιπόν.
1: Είναι, το πάμε επιστημονικά εμείς. Το πρόσωπο κυριολεκτικά μαλακώνει. Γι' αυτό, παιδιά, μην τα λέμε πολύ. Άμα ο άλλος δεν στα λέει καλά ή στα πρίζει, γεια σου και τα λέγαμε.
0: 10.502 ευρώ έρχονται στο χρηματοκιβώτιο την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ακούστε λεπτομέρειες, επιστρέφουμε αμέσως με την κίνηση στον καιρό και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεφτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
5: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και

0: Εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
7: Red 96,3.

0: Now You Remind Me, Red 96,3 κοντά στις 8:25. Τρίτη πρωί, Κατερίνα και Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Να δούμε κίνηση καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, κίνηση αρχίζει και τσιμπάει, έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τα δύο ρεύματα του Κηφισού, η Αττική Οδός τμηματικά. Αμέ, είναι και αυτή η βροχούλα, η ψηλή, είναι
1: δεν
0: και το αεράκι. Αμέ. Προσοχή, παιδιά, στα πρωτοβρόχια, ειδικά με τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, πολύ προσοχή.
1: Βέβαια.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι άστατο στην Αττική, θα έχουμε συννεφιά, θα έχουμε και λίγο πλίτσι-πλίτσι, βόρεια-ανατολική άνεμη στα 4 από φορ, μέγιστη στους 26. Σηκώνει μπουφανάκι τώρα το πρωί, ήρθαμε και οι δύο εδώ κουκουλωμένοι.
1: 26 δεν παίζουμε, είναι αυτά τα μεταβατικά που σου κρατάνε.
0: Μπορεί να κρυώσει, μπορεί να κρυώσει για πλάκα. Λοιπόν, Red World Tour, ανοίγουμε συμμετοχές, τι μας προσφέρεις?
1: Θα δεις τους πλασίμπα από κοντά σε μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία στο Cardiff της Αγγλίας. 4 ημέρες το αγαπημένο σου άτομο μαζί και 500 ευρώ. Γι' αυτό μπες τώρα στο redfm.gr και συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής.
0: Έχετε 15 λεπτά από τώρα να μπείτε στο redfm.gr να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Ακούστε και το Γιάννη, έχει λάβει μέρος στην κλήρωση για το Red World Tour. Ακούστε τώρα αντίδραση, μόλις άκουσε την Κατερίνα.
2: Παρακαλώ.
0: Γιάννη.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα.
0: Με την Κατερίνα άνοιξε η ψυχούλα του. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Συγγνώμη, Γιώργο, μην το πάρεις προσωπικά, αλλά.
0: Γιάννη, είδαμε ότι έχεις πάρει μέρος στην κλήρωση για το Red World Tour, για τους πλασίμπο στην Αγγλία.
2: Βεβαίως.
0: Αγαπημένο συγκρότημα.
2: Εννοείται.
0: Τους έχεις ξαναδεί live?
2: Όχι.
0: Στην Αγγλία όμως έχεις ξαναπάει?
2: Ναι.
1: Από έχεις πάει, Γιάννη?
2: Έχω πάει στο Μάντσεστερ.
1: Α, στο Μάντσεστερ. Για αγώνα έχεις πάει έτσι για την αναψυχή?
2: Για βόλτα.
1: Για βόλτα. Ωραία.
0: Γιάννη, αν κερδίσεις, που το ευχόμαστε, ποιον θα πάρεις μαζί, ποιο είναι το δεύτερο πρόσωπο που θα πάρεις μαζί?
2: Η σύζυγος.
0: Πώς λέγεται η σύζυγος?
2: Μαρία.
0: Η Μαρία. Ο Γιάννης θα πάει με τη Μαρία.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιάννη, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ερώτηση κρίσιμη.
1: Όπα.
0: Τι θα φέρεις δώρο στην Κατερίνα αν κερδίσεις?
2: Τι θα φέρω δώρο?
1: Δύο σακούλες άπλυτα.
2: Κάτι από τη συναυλία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πολύ και καλή επιτυχία σου ευχόμαστε.
0: Καλή επιτυχία, Γιάννη μου.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Χαρά.
2: Καλημέρα. Γεια.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης θα σου φέρει δύο σακούλες άπλυτα. Τρομερή ατάκα σου. Θα μου φέρει δύο σακούλες άπλυτα. Αλλά άνοιξε η ψυχούλα του μόλις άκουσε. Σε μένα έκανε το βαρύ. Έλα, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Τρέχουν τα 15 λεπτά. redfm.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για το Red World Tour. Queen στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Rolling Stones, 9 παρά 25, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα από την Κατερίνα και το Γιώργο. Πάμε μια βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στο Σιάτλ, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα τον νόμο που προστατεύει από διακρίσεις όσους έχουν πάνω από έναν σύντροφο.
0: Ωπα, διάτος ο δήμαρχος!
1: Εμείς μπορεί με ένα να μην τα βγάζουμε πέρα, ούτε με κανέναν θα λέγαμε, αλλά στο Σιάτλ όσοι μπορούν, κατά καταφέρουν, έχουν πλέον και δικαιώματα.
0: Για λέγε.
1: Δηλαδή, εσύ μπορεί να είσαι ένας άντρας παντρεμένος με δύο-τρεις γυναίκες, ο γάμος δεν αναγνωρίζεται, αλλά μπορεί να έχεις μία γυναίκα και δύο συμφωνούμενες σχέσεις. Λέμε τώρα τα βρήκανε μεταξύ τους. Έχεις όμως δικαίωμα και από τον νόμο να πας στην πρώτη μέρα του σχολείου, που επίσης έχουν εκεί πατεράδες πλέον άδεια, να πάρεις το παιδί σου που πάει νηπιαγωγείο να πας να το δεις. Μετά την άλλη μέρα να πάρεις άδεια για να δεις το παιδί σου που πάει γυμνάσιο και ξέρεις.
0: Το καθεξής.
1: Το πιο σημαντικό φυσικά είναι ότι δεν έχεις διακρίσεις στο δρόμο. Δηλαδή, αν κυκλοφορείς με τις γυναίκες σου στα πάρκα και έχετε δύο-τρεις τύπου έτσι ένα καθεστώς, το οποίο δεν υπάρχει πολύ στον ευρωπαϊκό κόσμο, είναι αναγνωρισμένο και κανείς δεν έχει δικαίωμα να σε κρίνει. Αλλιώς μπορείς να του κάνεις μήνυση κανονικότατα.
0: Πολύ ωραία στο Σιάτλ όλο αυτό. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να συμφωνούν οι γυναίκες και οι άντρες και όλο το σετ πρέπει να συμφωνεί. Γιατί τι με νοιάζει εμένα, τι λέει ο κόσμος, αν δεν συμφωνεί το σετάκι. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Άρεσε, Γιώργο.
0: Βέβαια. Μου λέγατε για τη Σουηδία τόσα χρόνια και η Σουηδία και η
1: Σουηδία.
0: Σιάτλ, παιδιά, εδώ είναι προχωρημένα τα πράγματα.
1: Σου κόβω ένα εστιριάκι, μπα και άνοιξε τύχη σου.
0: Για πάμε. Τίνα Τάρνερ, the best στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

0: Linkin Park, Red 96,3, κοντά στις 9 παρά τέταρτο Red Morning Show, τρίτη πρωί με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Δεν ξέρω ποια είναι πιο αστεία εικόνα.
1: Ποια?
0: Ο Μητσοτάκης που χαιρετάει ένα ρομπότ με πάρα πολύ σοβαρό ύφος, λες και χαιρετάει τον πλανητάρχη, ή ο Τραμπ που κάνει δηλώσεις και του έχουν σαμποτάρει τον ήχο, έχει μποϊκοτάζ από τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και δεν ακούγεται τη φωνή του.
1: Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Ο Τραμπ πρέπει λίγο να ηρεμήσει όμως, γιατί μας έχει φέρει σε δύσκολη κατάσταση όλο τον κόσμο.
0: Έφτιαξε το Trump TV κόντρα τώρα σε όλα τα κανάλια για να μπορεί να κάνει δηλώσεις με ήχο κανονικά, να μην τον μποϊκοτάρουν.
1: Ο Trump TV κάνει το δικό του κανάλι Παύλα Τηλεόραση. Ναι. Ο Musk έχει ένα δικό του application που πλέον αντικαθιστά το WhatsApp. Να σας πω κάτι. Αφού είναι προσωπικό το θέμα, βρείτε τα μεταξύ σας και αφήστε μας εμάς όλο τον κοσμάκι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, έχει χρηματοκιβώτιο την ερχόμενη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, 10.502 ευρώ αναζητούν νικητή ή νικήτρια. Special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Για να λάβετε μέρος, στέλνετε WIN στο 19600 μέσω SMS. Το SMS κοστίζει τελική τιμή 1 ευρώ και 36 λεπτά. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία. Στοιχεία WIN στο 19600 μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή στις 4 το απόγευμα.

0: Πλησιάζουμε στις 9, Red Morning Show, καλημέρα σε όλους. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά, 6989-63-963, για την εικόνα στους δρόμους, για το τι σκέφτεστε να κάνετε σήμερα, για το που βρίσκεστε, τι γίνεται με τη βροχή και όλα τα σχετικά. Ρεπορτάζ θέλουμε, παιδιά, για να τελειώνουμε.
1: Εννοείται, θέλουμε την μαρτυρία σας από τους δρόμους.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour, κίνηση real time, εξομολογήσεις και ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Απ' όλα έχουμε. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
14: Έφτασε! Έφτασε!
15: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
14: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
16: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου. Στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είστε στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην Καλιφόρνια και συζήτησε για επενδύσεις σε AI και καινοτομία. Ραβασάκια στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίζονται να έχουν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021, στέλνει η ΑΔΕ. Ο Τραμπ έκανε δηλώσεις στο Λευκό Οίκο χωρίς ήχο λόγω του μποϊκοτάζ από τα μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Οι Ιρλανδοί αθλητές ζητούν από την εθνική ομάδα να μποϊκοτάρει τα παιχνίδια με το Ισραήλ. Άστατος καιρός και 26 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους. Red 96,3 Red Morning Show. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10, όπως κάθε πρωί. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τα θέματα της επικαιρότητας. Να ξέρεις, να κυκλοφορείς και εσύ άνετη.
1: Για πες μου.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην Καλιφόρνια. Συζήτησε για επενδύσεις, AI και καινοτομία σε εταιρείες τεχνολογίας. Είναι τρομερή εικόνα, το έλεγα και νωρίτερα.
1: Σοφήκαμε.
0: Που χαιρετάει ένα ρομπότ πάρα πολύ σοβαρός.
1: Ναι, εντάξει, τι να πούμε, δηλαδή, ναι, και εδώ πέρα έχει φέρει πολλά ρομπότ στη ΔΕΘ. Έχει έρθει διαβασμένος, έχει πάει μάλλον.
0: Τέλη κυκλοφορία το 2021 είχες πληρώσει.
1: Εγώ έχω leasing για να το βάζω.
0: Έχεις για leasing, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ραβασάκια στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίζονται να έχουν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας το 2021, στέλνει η ΑΔΕ. Πρόσεξε, δεν είναι στέλνει σας παρακαλούμε πληρώστε τα, στέλνει πρόστιμο διπλάσια τιμή από το αναγραφόμενο.
1: Γενικά, ό,τι στέλνει η ΑΔΕ πρόστιμα, ακόμα και αυτά που παίρνει στο δρόμο, σε βρίσκει πάντα, μην το καθυστερείτε.
0: Ο Τραμπ έκανε δηλώσει στο Λευκό Οίκο χωρίς ήχο λόγω του μποϊκοτάζ από μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Γατάκι έβγαλε το Τραμπ TV και καθάρισε.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει λύσεις ο Τραμπ. Από την άλλη, μας έχει βάλει εμάς σε μια δύσκολη κατάσταση.
0: Φτιάχνει πλατφόρμες, φτιάχνει κανάλια. Τι απίστευτος τύπος είναι αυτός.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυξήσεις ζητούν οι αυτοκινητιστές ταξί. Είναι λογικό,
1: γιατί δεν είναι.
0: Και έκτακτη οικονομική ενίσχυση ζητούν τα κτέλ. Γιατί
1: σωστό,
0: και τα κτέλ έχουν πρόβλημα με τα καύσιμα.
1: Το κτέλ, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει ένα τίμηση, ας πούμε, λίγο φυσικά στο εισιτήριο. Πρέπει να το βοηθήσει το κράτος το
0: χωριό. Κάπως έτσι, τώρα για να μην μετακυληθεί όλο αυτό στους ταξιδιώτες.
1: Μακάρι.
0: Άστα το καιρό, έχουμε, θα τα δούμε στη συνέχεια. Η γη οδεύει προς το θερμότερο έτος της ιστορίας της, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Είχαμε πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι. Εμείς δεν το ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα, τη σκαπουλάρα, αλλά γενικά είχαμε τρομερές ζέστες.
1: Δεν είχαμε πάρα πολλές ημέρες καύσωνα, ίσα-ίσα θεωρείται από το πιο light καλοκαίρι της Ευρώπης. Όμως, όταν είχαμε καύσωνα, έντονο, σαν να κάθεται ο ήλιος από πάνω σου.
0: Ακριβώς. Ερχόμαστε σε λίγο για να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου. Bon Jovi στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Home Alabama, κοντά στις 9 και 4. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10 στο Red Morning Show. Κατερίνα μου, τελειώνει ο χρόνος για το νέο φαρμακείο. Το έχεις αγοράσει, νέο φαρμακείο αυτοκινήτου.
1: Α, βέβαια, ναι, το έχω αγοράσει από την αρχή. Γιατί χάσεις, ναι. Πετάχτηκαν κάτι προσφορές, οπότε το πήρα, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Κάθισε
0: και κοιτάς τιμές. Μπράβο, ρε Κατερίνα. Λοιπόν, 1η-1η του 27 θα πρέπει όλοι μας τα αυτοκίνητα να έχουμε το νέο φαρμακείο. Αποτελείται από 44 τεμάχια. Θα το βρείτε τώρα σε διάφορες τιμές στην αγορά. Υπάρχει και μία προσφορά στα 6 ευρώ, 5,99.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ο τσάμπα είναι.
1: Να σου πω,
0: το
1: βέβαια.
0: Το πρόστιμο είναι 30 ευρώ, αν δεν το έχεις.
1: Δεν συμφέρει. Άκου τώρα τι γίνεται. Εσένα δηλαδή θα σε σταματάνε για έναν έλεγχο και θα σου ζητάνε τα χαρτιά σου. 5 λεπτά για να τα βρεις. Μετά το φαρμακείο, άλλα 5. Εκταίω το 7. Δηλαδή ένα έλεγχο τυπικό θα παίρνει μισή ώρα. Δεν κατάλαβα.
0: Τι σε νοιάζει, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Μισή ώρα έλεγχο, εσύ και πόσα.
0: Δεν σα ελέγχουνε, φωνάζετε. Σα ελέγχουνε, χρονοτριβείτε. Μα παρατάτε.
1: Και ένα αλκοτέστ και εντάξει. Δηλαδή, κάτι θα μου βρει πώ το πα.
0: Θα φας μια ωρίτσα οπωσδήποτε. Έλα, Red World Tour, ανοίγουμε συμμετοχές.
1: Εκεί δεν υπάρχει κανένα έλεγχο. Εκεί όλα είναι ελεύθερα. Θα πας να δεις τους πλασίπα από κοντά στο Cardiff της Αγγλίας. Θα πάρεις και το αγαπημένο σου άτομο και 500 ευρώ και 4 ημέρες να το ευχαριστηθείς με την ψυχούλα σου. Και όλα αυτά στο πλαίσιο του νέου Red World Tour. Μπες τώρα στο redfm.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής.
0: 15 λεπτά ξεκινούν από τώρα. redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, όπως είπε η Κατερίνα. Καλή επιτυχία. Ο Γιάννης είναι ένας από τους συμμετέχοντες που μας μίλησε πριν λίγο. Ακούστε τον.
2: Παρακαλώ.
0: Γιάννη.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα.
0: Με την Κατερίνα άνοιξε η ψυχούλα του. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Συγγνώμη, Γιώργο, μην το πάρεις προσωπικά, αλλά.
0: Γιάννη, είδαμε ότι έχεις πάρει μέρος στην κλήρωση για το Red World Tour για τους πλασίμπο στην Αγγλία.
2: Βεβαίως.
0: Αγαπημένο συγκρότημα.
2: Εννοείται.
0: Τους έχεις ξαναδηλάει.
2: Όχι.
0: Στην Αγγλία όμως έχεις ξαναπάει.
2: Ναι.
1: Από πού έχεις πάει, Γιάννη?
2: Έχω πάει στο Μάντσεστερ.
1: Α, στο Μάντσεστερ. Για αγώνα έχεις πάει έτσι για την αναψυχή?
2: Για βόλτα.
1: Για βόλτα. Ωραία.
0: Ωραία. Γιάννη, αν κερδίσεις, που το ευχόμαστε, ποιον θα πάρεις μαζί? Ποιο είναι το δεύτερο πρόσωπο που θα πάρεις μαζί?
2: Η σύζυγος.
0: Πώς λέγεται η σύζυγος?
2: Μαρία.
0: Η Μαρία. Ο Γιάννης θα πάει με τη Μαρία.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιάννη, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ερώτηση κρίσιμη.
1: Όπα.
0: Τι θα φέρεις δώρο στην Κατερίνα αν κερδίσεις?
2: Τι θα φέρω δώρο?
1: Δύο σακούλες άπλυτα.
2: Κάτι από τη συναυλία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πολύ και καλή επιτυχία σου ευχόμαστε.
0: Καλή επιτυχία, Γιάννη μου.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Χαρά.
2: Καλημέρα. Γεια.
0: Περιμένω τον πρώτο συμμετέχοντα που θα πει: ρε, θα πάρω τον κολλητό μου και θα πάμε να πιούμε μπύρες και να φάμε τα 500 ευρώ που θα μας δώσετε. Όλοι θα πάνε με το κορίτσι, με το αγόρι, με το παιδί. Ρε, θέλω. Θα θέλω σκληροπυρηνικούς. Καλή επιτυχία. Τρέχουν τα 15 λεπτά στο redfm.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Έρχεται και το χρηματοκιβώτιο την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ακούστε λεπτομέρειες.
3: Το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
5: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502 Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
6: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν είμαι Σύρος 2026, η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη, τιμόμενη χώρα Ιρλανδία, 300 ταινίες από όλο τον κόσμο, 7 διαγωνιστικά προγράμματα, αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες, αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
2: Ο κόσμος των κεφ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.

0: Κυριακή.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Nation. What's up, κοντά στις 9.30 στο Red Morning Show της Τρίτης με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση στους δρόμους.
1: Βεβαίως να τη δούμε.
0: Δεν είναι καλά τα πράγματα. Κινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού λόγω τροχαίων συμβάντων. Στο καθοδικό ρεύμα σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λεωφόρο Αθηνών και στο ανωδικό ρεύμα από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους. Ίδια εικόνα επικρατεί στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Είναι και αυτά τα ψυχάλες πέσαν το πρωί.
1: Ναι,
0: είναι που
1: ναι,
0: πατάτε και αυτά τα φρένα με τους δρόμους που δεν έχουν πληθεί ακόμα. Σας τα έλεγα νωρίτερα. Προσέξτε λίγο.
1: Ναι, είναι οι πρώτες, πώς το είπες, οι πρώτες ψυχάλες που ξεβρωμίζουν, ξεπλένουν
0: ναι,
1: τον δρόμο
0: και δρόμος,
1: γλίτσα,
0: έχει γλίτσα,
1: ναι,
0: έχει λάδια, βρώμα και όλα αυτά. Πέφτει η πρώτη βροχή, γλιστράει.
1: Να, αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, και να αλλάξετε και κανένα λάστιχο. Αν τα ακούσει εσύ που σε λέει οδηγός.
1: 40.000 χιλιόμετρα.
0: Μάτινα.
1: Ναι.
0: Σημαντικές καθυστερήσεις συναντούν επίσης οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Αν πετύχετε κι αλλού κίνηση, ρίξτε μας ένα μήνυμα στο Viber να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. 6980-963-963. Εντάξει είμαστε.
1: Εντάξει, δεν είμαστε, αλλά θα γίνουμε.
0: Guns N' Roses στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τις εξομολογήσεις.

0: Aerosmith, Dream On, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 13 πρωί, έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Ό,τι λέει ακριβώς η λέξη είναι το αγαπημένο μας ένθετο, μας στέλνετε εξομολογήσεις, σύντομες, γραπτές ή ηχητικές στο Viber της εκπομπής, η Κατερίνα κάνει ένα σημάζεμα και μας τις ρίχνει στον αέρα. Τι έχουμε σήμερα?
1: Άντρας μας στέλνει μήνυμα και μας εξομολογείται ότι έχει τραβήξει μία φωτογραφία συναδέλφου του, γυναίκα συνάδελφος, για να την κρατάει για προσωπικές στιγμές όπου χαίρεται μόνος του. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι?
0: Α, μάλιστα.
1: Τι μάλιστα, όχι. Αμαρτωλός.
0: Όχι, αθώος, άγιος, με ένα ερωτηματικό. Ναι. Αν τη φωτογραφία την τράβηξε με τη συνένεσή της, άγιος 100%. Αλλιώς πάρα αδερφέ, μια φωτογραφία της από το Instagram, από το Facebook και παίρνα ωραία τα βράδια σου.
1: Ναι, αλλά σαν το live δεν έχει. Θέλει να έχει και ότι και καλά θα την ακουμπήσει. Είναι δίπλα του, καταλαβαίνεις.
0: Αφήστε τα αυτά. Οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber 6980-963-963, γραπτές και ηχητικές. Ερχόμαστε σε λίγο με το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ της Τρίτης. Deep Purple στο Red 96,3.

0: 10 παρατέταρτο, Red 96,3, τρίτη πρωί, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Είσαι έτοιμη?
1: Οχοχο, θα το ρίξεις.
0: Οι περισσότεροι άνδρες αντιμετωπίζουν τη στιτική δυσλειτουργία ως ένα πρόβλημα που αφορά αποκλειστικά τη σεξουαλική ζωή. Οι επιστήμονες όμως βλέπουν όλο ένα και περισσότερο κάτι διαφορετικό. Για πολλούς ειδικούς, η λειτουργία του πέους αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες της γενικότερης υγείας ενός άνδρα.
1: Άντε.
0: Και συχνά μπορεί να προειδοποιήσει για προβλήματα που δεν έχουν ακόμη διαγνωστεί.
1: Όπως.
0: Μελέτες των τελευταίων ετών συνδέουν τη στιτική δυσλειτουργία με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού επεισοδίου, διαβήτη και πιθανώς άνοιας. Γι' αυτό αρκετοί ερευνητές την αντιμετωπίζουν ως ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στον οργανισμό. Με λίγα λόγια, Κατερίνα. Αν ο κουκού, ψάξτε το και λίγο παραπάνω, δεν φταίει απαραίτητα η παρτενέρ.
1: Δεν φταίει απαραίτητος. Όχι βέβαια, θα φορτώσουμε στη γυναίκα.
0: Θα πάτε και σε ένα καρδιολόγο, θα πάτε και σε ένα παθολόγο, να το ψάξετε λίγο παραπάνω.

0: Πλησιάζουμε στις 10 πρωινό Τρίτης με πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, με τον καιρό να αλλάζει να γίνεται ευθυνοπορεινός από σήμερα. Τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε, Κατερίνα μου, δεν υπάρχει θέμα.
1: Θα τα καταφέρουμε και αυτά, γιατί έχουμε μπει, ας πούμε, σε ένα ευθυνοπορεινό mood. Κάνουμε τη μετάβασή μας από το καλοκαίρι. Το χρειαζόμασταν. Σας άκουγα να παραπονιέστε πάρα πολύ για τη ζέστη.
0: 95-94 κάπου τόσες μένουν για τα Χριστούγεννα. Θα εισηγηθούμε, όπως είπαμε νωρίτερα, να βάλουμε στο redfm.gr και μία αντίστροφη μέτρηση. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα.

0: Πρόλεπτα σκητάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο Τετάρτη στις 6 το πρωί θα είμαστε εδώ.
1: Φιλάκια.
2: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
19: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
18: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
20: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αυξήσεις ζητούν οι αυτοκινητιστές ταξί, ενώ τα αστικά κτέλ έχουν ήδη αποστείλει αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Ο Ερντογάν ζητά παγκόσμια υποστήριξη για την αντιμετώπιση των επιθετικών ενεργειών του Ισραήλ. Η γη οδεύει προς το θερμότερο έτος της ιστορίας της, σύμφωνα με τις καταγραφές. Ο Ινφαντίνο ανοίγει το διάλογο για αλλαγές στη FIFA. Άστατος καιρός και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks.
3: Red 96,3.

Είναι Τρίτη πρωί στον Red 96,3, 22 Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Καλή σου μέρα με R.E.M. και Everybody Hurts. Μια καλή ευκαιρία να πάρουμε από αυτό το τραγούδι για να θυμίσουμε σε όλο τον κόσμο και στον εαυτό μας ότι ποτέ δεν ξέρεις τι ιστορία κρύβει ο κάθε άνθρωπος που έχεις απέναντί σου καθημερινά. Ας είμαστε λοιπόν πάντα ευγενικοί και με χαμόγελο. Με χαμόγελο λοιπόν, καλημέρα και ανοίγω συμμετοχές για το Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους Placebo. 15 λεπτά χρόνος από τώρα. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής, αυτόματα μπαίνει στην κλήρωση. Αν κερδίσεις, θα πας 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου, ταξοδεύεις όπως θες εσύ και μια μοναδική ευκαιρία να δεις live τους Placebo. Καλή σου επιτυχία λοιπόν και τώρα Burning Heart, Survivor. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3. 10 λεπτά περίπου μετά τις 10.

Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3 η φωνή της Amy Lee, η φωνή των Evanescence και το My Mortal. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, 22 Σεπτεμβρίου, Τρίτη πρωί. Οι Muse αναγκάστηκαν να αλλάξουν το username τους παντού σε όλα τα social media τους από τη στιγμή που η Meta αποφάσισε να βγάλει ένα καινούριο AI εργαλείο με το όνομά τους, Muse δηλαδή. Οπότε αν τους ψάχνεις θα τους βρεις Muse the Band. Και είναι ηρωνικό γιατί μιλάμε τώρα για μια μπάντα η οποία χρόνια μιλάει και φωνάζει για τους φόβους που υπάρχουν γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Τους ακούμε αμέσως τώρα. Time is running out. Muse. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Ένα τραγούδι που δεν γίνεται να το ακούς και να μην κουνηθείς έστω και λίγο. Το σιγοτραγουδάς από μέσα σου σίγουρα αυτή τη στιγμή. Smooth Carlos Santana. Βινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου και πριν από ακριβώς 32 χρόνια, 6 άγνωστοι ηθοποιοί έκατσαν για πρώτη φορά σε ένα καναπέ στο Central Park. Κάνει λοιπόν σαν σήμερα πρεμιέρα το Friends στο NBC. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα περάσουν 10 σεζόν, 236 επεισόδια και δεν θα έχουμε βαρεθεί ούτε μισή στιγμή. Προσωπικά κάθε βράδυ βλέπω ένα ή δύο επεισόδια πριν πέσω για ύπνο. Τουλάχιστον να πηγαίνουμε για ύπνο με ένα μεγάλο χαμόγελο. Έρχονται οι Europe με το The Final Countdown. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και καινούριο δίσκο από τους Europe. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγα μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Βίγα καθαρικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. In the night time.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
4: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
3: Όχι εγώ, Γιώργο,
4: ο επιστήμονας.
3: Έρευνα.
1: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Fly Away στον αέρα του Red 96,3, ο υπέροχος Lenny Kravitz, που έγινε πολύ πρόσφατα και κούκλα και μπορείς να την αποκτήσεις, μπορείς να τη βρεις αυτή τη στιγμή σε online καταστήματα, να την πάρεις και να τον έχεις εκεί, να τον βλέπεις, να τον χαίρεσαι. Είναι 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11 στον Red 96,3. Έχουμε γεμάτο χρηματοκιβώτιο, 10.502 ευρώ βρίσκονται μέσα. Special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια την επόμενη Παρασκευή στις 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. Η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Διεκδίκησε το ποσό, στείλε το μήνυμά σου, win στο 19600, μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελ κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές ανώ των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Είναι 10.502 ευρώ. Είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο και σε περιμένουν. Διεκδίκησε τα. Καλή σου επιτυχία. Ram Jam Black Betty. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Give Love a Bad Name, Bon Jovi, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11, Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου, ο υπέροχος Bon Jovi, έγινε για δεύτερη φορά παππούς, μιας και ο αγαπημένος του γιος, ο Τζακ, ο οποίος του μοιάζει και πάρα πολύ, είναι ίσως το μόνο από τα παιδιά του που του μοιάζει τόσο, έχει παντρευτεί την πολύ γνωστή ηθοποιό Millie Bobby Brown από την αγαπημένη μας σειρά, από το Stranger Things, και έχουν υιοθετήσει δύο κοριτσάκια. Έγινε λοιπόν παππούς για δεύτερη φορά και λέει και ο ίδιος ότι είμαι πάρα πολύ ενοχλητικός γιατί ζητάω συνέχεια φωτογραφίες από τις εγγονές μου. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, Imagine Dragons, στη συνέχεια Believer, αν κυλάει στο αίμα σου είναι μόνο Red. Red
1: World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής.

0: υπομονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην Καλιφόρνια και συζήτησε για επενδύσεις σε AI και καινοτομία. Ραβασάκια στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίζονται να έχουν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 21 στέλνει η ΑΔΕ. Ο Τραμπ έκανε δηλώσεις στο Λευκό Οίκο χωρίς ηχό λόγω του μποϊκοτάζ από τα μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Παρελθόν ο Μαλεζάς από την Νίκη Βόλου, υποψήφιος ο Βοσνιάδης. Άστατος καιρός και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Red 96,3 Rock You Like a Hurricane Scorpions. Πινελόπε Αναστασοπούλου, παρέα σου και σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Και είναι η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το καινούριο Red World Tour. Cardiff αυτή τη φορά η πόλη και η μπάντα Placebo, πολύ αγαπημένη. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν από τώρα για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red. Θα βρεις εκεί μία φόρμα συμμετοχής. Τη συμπληρώνεις, αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση. Αυτό ήταν λοιπόν. Αν κερδίσεις 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου, τα κάνεις ό,τι θες και φυσικά μεγάλη ευκαιρία να δεις live μία μπάντα που είναι καταπληκτική live πραγματικά, η Placebo. Καλή σου επιτυχία. Can't Stop, Red Hot Chili Peppers, My Sharon, αμέσως μετά Knack. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3, σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 11.

My Sharona Knack, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Είναι 22 Σεπτεμβρίου. Έχει γενέθλια ο υπέροχος Nick Cave, γίνεται 69 ετών. Τον είδαμε το καλοκαίρι στη σκηνή της Πλατείας Νερού. Ήταν συγκλονιστικός, όπως είναι πάντα. Ο άνθρωπος που έχει χτίσει μια από τις πιο ιδιαίτερες καριέρες στην alternative μουσική σκηνή, με τραγούδια όπως το Into My Arms, το Where the Wild Roses Grow και ένα κάρο άλλα, που μιλούν κυρίως για την αγάπη, την πίστη, το θάνατο, την απώλεια. Όλα αυτά με μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές στην ιστορία της μουσικής. Χρόνια πολλά λοιπόν στον υπέροχο Nick Cave, Blair, Song 2 και αμέσως μετά Supergirl, Ρίμον. Αν και λέει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Τσάμπα, Wamba, Tap Thumping, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Τι κάνεις όταν σου κλείνουν όλες τις πόρτες, όταν είσαι σίγουρος για τις δυνάμεις σου και θέλεις να καταφέρεις πράγματα, αλλά όλοι σου λένε όχι. Παίρνεις τα πράγματα στα χέρια σου και δημιουργείς τη δική σου κατάσταση. Αυτό έκανε και η Joan Jett. Δημιούργησε τις Runaways, έφυγε, έφτιαξε τις Black Hearts και όταν οι δισκογραφικές δεν πίστεψαν στη σόλο καριέρα της, ίδρυσε τη δική της εταιρεία. Ήρθε το I Love Rock and Roll, πήγε στο νούμερο 1, έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια όλων των εποχών. Χρόνια πολλά στην υπέροχη Joan Jett που άνοιξε το δρόμο για πάρα πολλές γυναίκες. Ευχαριστούμε πολύ. Αν και λες το αίμα σου είναι Red 96,3. Stairway to Heaven για τη συνέχεια έρχονται οι Led Zeppelin.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
4: 10.502
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
1: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικό και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και

0: Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
1: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Όχι, Κατερίνα.
0: Εμένα έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
2: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: away to heaven.
1: Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Τι κι αν ο Robert Plant λέει ότι δεν συνδέεται πια με τους στίχους που έχει γράψει. Εμείς λατρεύουμε αυτό το τραγούδι. Πινελόφ Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο γεμάτο με 10.502 ευρώ. Special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Διεκδικείς στα 10.502 ευρώ με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό του χρηματοκιβωτίου είναι 10.502 ευρώ. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. We will rock you, η Queen. James, getting away with it, αμέσως μετά. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 12.

0: Getting away with it, James. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Και σήμερα η Παγκόσμια ημέρα έχει χάσει εντελώς το νόημά της, μιας και είναι η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Αλλά αρχή της εβδομάδας και να μην πάρεις τα μάξου να πας στη δουλειά είναι αδύνατον. Παρ' όλα αυτά, η ιδέα είναι πάρα πολύ απλή, ότι έστω και για μία μέρα, λέει, αφήνουμε το αυτοκίνητο και δοκιμάζουμε να κινηθούμε με τα πόδια, με ποδήλατο ή με τα μέσα μεταφοράς. Εδώ στην Αθήνα, οι δράσεις για αυτή την Παγκόσμια ημέρα έγιναν το Σαββατοκύριακο, οπότε δεν τα καταφέραμε αυτή τη φορά. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Alice Cooper για τη συνέχεια και Poison. Και αμέσως μετά ο αγαπημένος Γιάννης Λεωνάκης ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει στο Cardiff να δεις live τους Placebo. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από

0: Aegean.
1: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Ισπανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Αυξήσεις ζητούν οι αυτοκινητιστές ταξί, ενώ τα αστικά κτέλ έχουν ήδη αποστείλει αίτημα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Ο Ερντογάν ζητά παγκόσμια υποστήριξη για την αντιμετώπιση των επιθετικών ενεργειών του Ισραήλ. Η γη οδεύει προς το θερμότερο έτος της ιστορίας της, σύμφωνα με τις καταγραφές. Ο Νικολά Μπατούμ έριξε τίτλους τέλους σε μια σπουδαία καριέρα 21 ετών. Άστατος καιρός και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Sweet Dreams και μπήκε το φθινόπωρο. Φοριόζω. Έτοιμος. Ταξίδι σου έχω. Cardiff. Για εσένα και την παρέα. 4 ημέρες παρακαλώ. Όλα πληρωμένα και 500 ευρώ και θα δεις τους Placebo Live. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης. Τώρα ανοίγω τις συμμετοχές Red World Tour. Μπες στο app του Red ή redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα. Πολύ καλή επιτυχία. Καλό μεσημέρι Τρίτης. 7 μετά τις 12. Every breath you take. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

Επίσημα λοιπόν από σήμερα η πρώτη του φθινοπόρου. Έπεσε θερμοκρασία, βροχή παντού, το νέο σκηνικό. Τώρα βλέπω στους 21 στην πόλη, εχθές όμως είχαμε 30 πλάς, παρακαλώ. Έχεις ακόμα όμως 7 λεπτά να μπεις, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής, να διεκδικήσεις Placebo Red World Tour live στο Cardiff. Rasmus, living in a world without you. Αγγιλές στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Σε πάρα πολύ κόσμο αρέσει αυτό το νέο σκηνικό της βροχής του φθινοπόρου. Πάντως το πιο όμορφο μου το είπε η Πινελόπη Αναστασοπούλου λίγο πριν πω στο στούντιο. Μ' αρέσει, λατρεύω τη βροχή. Μου θυμίζει τις εποχές που πήγαινα σχολείο. Με συγκίνησε η Πινελόπη πάλι. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης στην παρέα σου 12-3. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Υπάρχει λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12-μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. OMD, Guns N' Roses, AC/DC, Killers, Three Doors Down, τώρα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
3: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
4: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης. Μπουκάλι.
13: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
14: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
15: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
14: Όχι εγώ, Γιώργο,
15: ο επιστήμονας.
14: Έρευνα.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

24 πριν τη μία, ακούς Guns N' Roses στο Red 96,3. 10.502 ευρώ μετρητά. Τα έχεις από το χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ανοίγεις το Red 96,3. Να παίξεις και τώρα. Θυμίζω, κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω το 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Win! Αποστολή στα 19600. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. 10.502 ευρώ. Μετρητά. Highway to Hell. ACDC. Να κυλάσεις το αίμα σου. Είναι Red.

0: 14 πριν τη μία μεσημέρι Τρίτης, με βροχή στην πόλη Κουζρέντε 96,3. Έρχεται στην πόλη ο Τάι Σιγκάλ στο Φλόιντ αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ο Τάι που αγαπάει τις γκαράζ διαδρομές επιστρέφει και με νέο άλμπουμ, αλλά ο Ρέντε 96,3 φροντίζει και σου δίνει την ευκαιρία να είσαι μέσα. Μπες τώρα στο Instagram του Ρέντε 96,3, βρες το διαγωνισμό, διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για το live. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα 12-3, χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε η συσκευή, υπάρχει η λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνε την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνή εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. House of the Rising Sun, Βαζο Animals, μένεις εδώ. Στη μία κάτι, έχεις ευκαιρία. Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff. Ανοίγω τις γραμμές.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο, δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: The Gathering, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην Καλιφόρνια και συζήτησε για επενδύσεις, AI και καινοτομία. Ραβασάκια στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίζονται να έχουν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021, στέλνει η ΑΔΕ. Ο Τραμπ έκανε δηλώσεις στο Λευκό Οίκο χωρίς ηχό λόγω του μποϊκοτάζ από τα μεγάλα ΜΜΕ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Μακάμπι Τελαβίβ θα δηλώσει την Κύπρο ως έδρα της στους αγώνες της EuroLeague. Άστατος καιρός και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
1: It's red. It rocks. Red 96,3.

απόφαση δική σου από τη στιγμή που θα επιλέξεις να ακολουθήσεις το δικό σου δρόμο. Other Side. Με Red Hot Chili Peppers. Μεσημέρι Τρίτης, 12 μετά τη μία, ακούς Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, τώρα ανοίγω τις συμμετοχές. Να διεκδικήσεις Red World Tour με Placebo live στο Cardiff. Να συμπληρώσεις τη φόρμα στο application του Red ή redfm.gr. Έχεις 15 λεπτά. Human, Rag and Roll Man. Καλό μεσημέρι Τρίτης και πάλι. Να κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

Ο Τζίμι Πέιτζ, κιθαρίστας και ιδρυτής των Led Zeppelin, σαν σήμερα το 2005, ανακηρύχθηκε επίτιμος πολίτης του Ρίο Ντε Τζανέιρο για το έργο του «Κάζα Τζίμι», το σπίτι του Τζίμι. Ένα σπίτι για τα παιδιά, υποστηρίζοντας στην πράξη παιδιά που έχουν ανάγκη, έχοντας ήδη φιλοξενήσει τότε εκατοντάδες από αυτά. Ένα παράδειγμα που κανονικά θα έπρεπε πολλοί να έχουν ακολουθήσει. Metallica Unforgiven, να κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Ο Dave Mustaine, λίγο πριν ξεκινήσει τη θεραπεία για τον καρκίνο, με τη μία δίπλα του βρέθηκε ο James Hetfield, τον Metallica, ο Paul Stanley, τον Kiss, ο Ozzy. Στο βιβλίο του Dave Mustaine, τον Megadeth, μιλάει για τα πάντα. Ακούστε Red 96,3, μεσημέρι Τρίτης. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, παρέα του 12.3, χορηγός εκπομπής, είναι η Vodafone. Χάλασε το κινητό τη λάθος στιγμή, υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται γρήγορα με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα την επισκευή με σύγχρονα εργαλεία, άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Frey, you found me.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρεις, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Ας το, ας το έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
5: 10.502
2: WIND στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
5: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
2: MediaTel. Συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Καλώς ήρθατε, κύριε
13: Σκεφτή. Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μία μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Μπορεί να μάξει να δει ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
17: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλο έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
16: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρει από παντού και να μην καταλαβαίνει τίποτα.
17: Όχι, Κατερίνα.
16: Εμένα
17: μου.
16: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργο Βράτσο. Κάθε πρωί, 6 με 10.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου,
19: είναι Red 96,3.

στο ξεκίνημα της κάθε ώρας σε όλες τις εκπομπές του Red 96,3 από τις 8 το πρωί στο Red Morning Show με Κατερίνα Γιώργο μέχρι τις 10 το βράδυ με Γιώργο Αποστόλου, έχεις την ευκαιρία σου να διεκδικήσεις Red World Tour με Placebo Live στο Cardiff. Η επόμενή σου σε λιγότερο από μισή ώρα από τώρα. 10.502 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Η ευκαιρία σου Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Να παίξεις και τώρα Win αποστολή στο 1960 Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής, η άνω των 18, κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΑ. Όρη διαγωνισμού, frontstage.gr, redfm.gr. Let it be, τεράστιοι Beatles. Αγγελάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πραγματικό φαινόμενο. Ο σκηνοθέτης Christopher Nolan σπάει όλα τα ρεκόρ με θέμα τις πολεμικές ταινίες. Με την ταινία του Dunkerque έσπασε το ρεκόρ με εισπράξεις πάνω από 500 εκατομμύρια. Ενώ με την ταινία Oppenheimer σπάει το δικό του προηγούμενο ρεκόρ και σαρώνει βέβαια και στα Όσκαρ. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3 χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Χάλασε η συσκευή, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνε την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Βάζω Linking Park in the end. Μένεις εδώ. Στις δύο κάτι ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour. Placebo live στο Cardiff.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο,
5: bigger,
6: πιο καλύτερότερο,
5: better,
6: πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.

0: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
2: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
2: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

Και το συνεχίζει η βροχή. Ασταμάτητη, έτσι. Άργησε, έλα ήρθε. Τώρα όμως, τώρα 10 μετά τις 2, σου δίνω την ευκαιρία. Διεκδικείς. Red Wall Tour με Placebo Live στο Cardiff. Ταξίδι για 2, όλα πληρωμένα για 4 ημέρες και 500 ευρώ. Έχεις 15. Να μπεις στο site του Red, redfm.gr ή στο application του Red να συμπληρώσεις τη φόρμα. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12, μαζί και στο Cardiff το Δεκέμβριο. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Έχεις 7 λεπτά ακόμα να διεκδικήσεις Red Gold Tour Placebo Live στο Cardiff. Ίσως και με λίγη τύχη να τους δούμε πριν ή μετά το live παρέα από κοντά. 10.502 ευρώ μετρητά. Τα έχεις από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το Red 96,3 Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. 10.502 ευρώ μετρητά. redfm.gr και Holiday.

0: Αυτή η μέρα, 22 Σεπτεμβρίου του 1990, οι Nirvana θα παίξουν μπροστά στα 15.000 φίλους τους το μεγαλύτερο κοινό που είχαν δει μέχρι τότε. Θυμίζω το 90. Δύο χρόνια μετά ήρθε η αλμπουμάρα Nevermind και ο γνωστός χαμός που ακολούθησε και μέχρι σήμερα. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή, η οθόνη του κινητού να σπάσει. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Crazy Town, Doors, Queen, AC/DC, τώρα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tail. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή ανέτων 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptop. Για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
3: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
2: Όχι εγώ, Γιώργο,
3: ο επιστήμονας.
2: Έρευνα. Red
4: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3.

Anne Hathaway. Η Πινελόπη στην ταινία Οδύσσια μπαίνει στο κυνήγι του Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου. Η δική μας βέβαια ταινία Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη σε συμπαραγωγή Front Stage Entertainment είναι επίσημα υποψήφια για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίες Μεγάλου Μήκους. Σπουδαία πράγματα. 10.502 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει στο Red 96,3 Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Να παίξεις και τώρα. Win αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΑ. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Δικαίωμα συμμετοχής η άνω των 18. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Frontstage.gr, redfm.gr. Η όρη διαγωνισμού. Doors. People are strange.

0: ημέρα και αυτή, ειδικά αν έχεις γενέθλια. Γενέθλια για τον Αντρέα Μποτσέλη, την Joan Jett, τον David Coverdale, τον Nick Cave. Όλες οι ευχές είναι red. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε η συσκευή? Υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service που κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μηνή εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα στο Vodafone.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Βάζω Red Hot Chili Peppers, Snow Hey Ho. Στις 3 έρχεται ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Τι κάνει? Θα ανοίξει με τη μία τις συμμετοχές Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Αγγλία.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια clubs του Βερολίνου.

0: Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης.

0: απαίτηση χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τελικά έριξε πολύ βροχή και δεν ξέρω αν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα. Πάρε αδιάβροχο, πάρε ομπρέλα, πάρε και τον Red μαζί σου που πας. Red 96,3 μεσημέρι Τρίτη στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Καλώς σε βρήκα. Ανοίγω και τις γραμμές τώρα του Red World Tour. Σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

Και το ξέρεις έτσι, βροχή σαν προβλήματα σε τούτη εδώ την πόλη. Και όχι μόνο στην πόλη, σε ολόκληρη τη χώρα. 19 Κελσίου στο Μάρουσι τώρα, μεσημέρι Τρίτης. Ρέντε 96,3 με Παναγιώτη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στην μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθεί στο live των Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Και ξέρεις, αυτό το live είναι και ο τελευταίος σταθμός της περιοδίας τους για την 30η επέτειο του συγκροτήματος. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Metallica, Nothing Else Matters. Εκεί live στο αίμα σου είναι Red.

0: εντάξει, δεν είναι από τις ειδήσεις που περνούν στα ψηλά, αλλά δεν τις δίνουμε και την πρέπουσα σημασία. Κάθε βράδυ 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου παίζεις χρηματοκιβώτιο. Το ποσό είναι μεγάλο, παίζεις για 10.502 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. I will survive, cake. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Ρέντε.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
2: Media Tail. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις στα βρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Μπορεί στο αμάξι σου να δει ότι έχει λακκουβάκι, ότι σου έχουν τρακάρει.
18: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλο έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
6: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρει από παντού και να μην καταλαβαίνει τίποτα.
18: Όχι, Κατερίνα.
6: Εμένα
18: μου.
6: Έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

κλασικό των Blondie με επίμονη μπασογραμμή, ιδιαίτερως αναγνωρίσιμη. One Way Another, Red 96,3 και Win στο 19600. Για τώρα δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για 10.502 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel, συμμετοχή ανώ των 18, ορί διαγωνισμού frontstage.gr και rendfm.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Παίζεις την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για 10.502 ευρώ. Bon Jovi, Red 96,3.

0: κάνει κάτι συμβαίνει πάντα κάθε μα κάθε φορά που βρέχει. Αυτό είναι η αυξημένη κίνηση. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι σε όλη την πόλη. Τα μάτια σου 14 και δυνατά Red 96,3. 4 και 10 λίγο και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour μπαίνει στην κλήρωση που θα σε στείλει στο Cardiff στην Αγγλία στο live των Placebo. Κερδίζεις και 500 κάς. Μέχρι τις 6 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Narcotic Liquido. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Γεια σου, είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Δουλειά.

0: έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
2: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: ενδυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Έχει συνεργαστεί με Beastie Boys, με Randy MC, με Johnny Cash, με Adele και με τους Red Hot Chili Peppers, ο Rick Rubin, διάσημος παραγωγός, πρώην πρόεδρος της Columbia. Δεν απορρίπτει τον τυφώνα AI στη μουσική βιομηχανία εξορισμού. Ίσα-ίσα τη βλέπει, λέει, με καλό μάτι, γιατί τώρα πια μπορεί ο καθένας, ακόμα και χωρίς ταλέντο, αλλά με ωραίες δημιουργικές ιδέες, να εκφραστεί. Με εντυπωσιάζει αυτή η τοποθέτηση και έχουν βαρύνουσα σημασία τα λόγια του Rick Rubin. Red 96,37 μετά τις 4 μεσημέρι Τρίτης, Παναγιώτης Μιχαλαδιάς στην παρέα. Καλησπέρα ξανά. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red World Tour, σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και έχεις τετράημερο με την παρέα σου στο Cardiff στην Αγγλία. Εισιτήρια για τους Placebo, το live των Placebo και 500 ευρώ cash. Έχεις και μια αγριόγατα τώρα που σήμερα κλείνει 68, γεννημένη το 58. Η Joan Jett μαζί με τους Black Hearts, I Love Rock and Roll. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red φυσικά.

Θα πήγαινε έλα σου και πάρα πολύ προσοχή σήμερα με τη βροχή. Παναγιώτη Μιχαλαργία στην παρέα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθεί στο Cardiff, στο live του Placebo, να κερδίσει και 500 ευρώ cash. Μπαίνει Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα. 7 Δεκεμβρίου το live του Placebo στην Αγγλία. 3 δεκαετίες στη σκηνή. Red Wall Tour. Καλή επιτυχία.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μαζευτείτε ώρα για μάθημα μουσικής ιστορίας, όχι θεωρία, εργαστήρια κανονικά. Λοιπόν, στα 80's το backmasking είχε πάρει μορφή ιστερίας. Όλοι έπαιζαν τους δίσκους ανάποδα, αυτό είναι το backmasking, για να ανακαλύψουν κρυφά μηνύματα. Λοιπόν, το είχα λιώσει τον Άδωρον by the Dust on Queen. Πλάκα-πλάκα, μήπως θυμάσαι, ξέρεις ποιο ήταν το ανάποδο μήνυμα στο ρεφρέν. 6-9-80-9-63-9-63, Red Viber, Red WhatsApp, σε περιμένω. Παναγιώτης Μιχαλαρδιάς στην παρέα. Χρηματοκιβώτη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 10.502 ευρώ, δηλώνει συμμετοχή. Τρίτη απόγευμα, no doubt, don't speak. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tail, συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ωνάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
7: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
6: Όχι εγώ, Γιώργο,
7: ο επιστήμονας.
6: Έρευνα.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Paul Stanley, Gene Simmons είχαν σχηματίσει τους Rainbow πριν τους πραγματικούς Rainbow που ξέρουμε του Richie Blackmore. Kiss, I Was Made For Loving You στον Red 96,3 στα 22 πριν από τις 5 στο απόγευμα της Τρίτης. Στέλνεις τώρα Win στο 19600. Έτσι δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 για 10.502 ευρώ. Ένα τηλεφώνημα στη μέρη και σε κάνει πλουσιότερο κατά αυτό το ποσό. 1,36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Άλλο των 18 συμμετοχή, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Evanescence, My Mortal, Anki Life, στο αίμα σου είναι Red.

0: Βόλτα, ρε, πριν λίγες μέρες στην Trafalgar Square, ο Chris Martin ήταν ο Coldplay. Εκείνη την ώρα ένας μουσικός του δρόμου έπαιζε το, τραγουδούσε μάλλον το Viva La Vida, και αντί να καθίσει ο Chris να τον παρακολουθήσει μαζί με το κοινό, έπιασε μαζί του το μικρόφωνο και εντυπωσίασε το κοινό. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 5 και 10 θα ανοίξω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Τι σημαίνει αυτό? Μία ευκαιρία ακόμα για σένα, για να βρεθείς στο live των Placebo στην Αγγλία, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Kansas, Dust in the Wind. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπυλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
13: Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο.

Έσκασαν σήμερα οι πρώτες βροχές και έσκασαν για τα καλά. Απόγευμα Τρίτης, 6 μετά τις 5, καλησπέρα ξανά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Ανοίγω τις γραμμές του Red World Tour, 15 λεπτά στη διάθεσή σου. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Τετραήμερο στο Cardiff στην Ουαλία, εισιτήρια για το live των Placebo και 500 ευρώ cash.

Να έχει μεταγραφή της ημέρας, μεταγραφή βόμβα. Ντάνι Καρβαχάλ. Πήρε 6 Champions League με την φανέλα της Real Madrid. Τώρα θα παίζει για την Eindhoven στην Ολλανδία. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στο Cardiff στην Ουαλία στο live των Placebo να κερδίσει και 500 ευρώ cash. Μπαίνει Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Τρίτη απόγευμα. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

0: Δεν ήταν σήμερα μόνο οι βροχές όλη τη χώρα, ήταν και οι πυρκαγιές λόγω των πολλών κεραυνών. Είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε συχνά τελευταία. Ρέντ 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Και χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου παίζεις για 10.502 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Rock you like a hurricane, Scorpion. Σαν κυλάει στο αίμα σου είναι Ρέντ.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tail. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
19: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
18: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
19: Και εδώ και εκεί.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια clubs του Βερολίνου.

0: Νάσης Ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Νάσης στέγη.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
1: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Όχι, Κατερίνα.
0: Εμένα έτσι και πέσει, τι να σου πω τώρα. Και τα είχα να με τρακάρει, θα πω άντε καλέ, το είχα αυτό.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Ποτέ δεν ξέρεις ποια θα είναι η τυχερή σου στιγμή. Γι' αυτό στείλε τώρα Win στο 19600 και δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για 10.502 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Συμμετοχή άνω των 18, ωραία διαγωνισμού frontstage.gr και rdfm.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕ, κίνητο μεσηθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτική.

0: Χρόνια της πολλά, έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 68 η Joan Jett μας. Εσύ ανοίγεις περισσότερο την ένταση Red, κομματάρεις στο Red Application και το redfm.gr. Τώρα, η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διαλέγει τα αγαπημένα της Red Track σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Powered by Telekom. Ακούσε τη στο επίσημο προφίλ Telekom.gr στο Spotify, κάνε follow και καλό μουσικό σου ταξίδι. Γιάννης Γιακουμάκης, εδώ, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για τις επόμενες 2 ώρες. 6 και 10 θα ανοίξει και εκείνο στις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην κλήρωση που σε στέλνει στο Cardiff, στον Ουαλία, στο Live των Πλασίμπο σου χαρίζει και 500 ευρώ cash. 3 το μεσημέρι, αύριο Τετάρτη, πάλι εδώ Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Give it away, Red Hot Chili Peppers, καλή συνέχεια. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
12: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Στην Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3. Come here, baby.

Πάλι μαζί, εδώ είμαστε. Red 96,3 Aerosmith Crazy. Γιάννης Γιωκουμάκης μαζί σου, 6 με 8, όπως κάθε απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Αυτή την ώρα έχει θέματα. Έχει θέματα η Ελλήμου Κατεχάκη, έχει θέματα η Κηφισίας ψηλά, η Αττική Οδός προς Αεροδρόμιο, στο κέντρο της Αθήνας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου κτλ. Θέματα πολλά και εκεί. Όπου κι αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Εδώ μαζί μας όμως έχεις άλλου τύπου θέματα. Πλασίμπο, Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στην Αγγλία, στο Κάρντιφ. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες. Τα εισιτήρια της συναυλίας εννοείται, τα πάντα. Και 500 ευρώ δικά σου, 500 ευρώ μετρητά. Ανοίγω τις γραμμές κατευθείαν τώρα, 15 λεπτά δικά σου. Μπαίνεις στην εφαρμογή μας, στο RedUp ή στο site μας, στο redfm.gr. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Red World Tour, Red 96,3, Tina Turner.

Feeling good, αυτή είναι η news. Red 96,3, τρίτη απόγευμα. Άγγελα, στο αίμα σου είναι Red. Είναι ο Red 96,3, είναι ο Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Σήμερα, 3η 22 Σεπτεμβρίου, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα, λέει, χωρίς αυτοκίνητο. Okay. Σήμερα επίσης γιορτάζει ο Φωκάς. Χρόνια πολλά, Φωκά. Παγκόσμια μέρα ειρηνόκερου. Okay, εντάξει. Πάντως, στους δρόμους αυτή την ώρα γίνεται ο σχετικός χαμούλης και ιδιαίτερα σε περιοχές όπως Νέα Ιωνία, Ηράκλειο κτλ. Στα γνωστά σημεία εκεί συνεχίζεται ο χαμός στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, ψηλά στον Κηφισό, στην κάθοδο. Όπου και αν είσαι, μου στέλνεις Viber μήνυμα 6980-963-963. 7 λεπτά ακόμα δικά σου κρατάω ανοιχτές τις συμμετοχές για να μπει στην κλήρωση του Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις πλασίμπο στην Αγγλία. Μπαίνεις redfm.gr ή Red App, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Ενώ σε 3 λεπτά, ακριβώς σε 3 λεπτά, θα ακούσεις τι ακριβώς γίνεται με το χρηματοκιβώτιο που έχει επιστρέψει δυναμικά και αυτή τη φορά κληρώνει 10.502 ευρώ. Cardigans, my favorite game. Καλησπέρες. Τρίτη απόγευμα, 6.

0: Τρίτη απόγευμα με Red 96,3 εννοείται, λίγο πριν τις 6 και 25. Γιάννης Γιακουμάκης στην παρέα σου, 6 με 8. Πολύ κίνηση αυτή την ώρα και στο Γαλάτσι, Αγίας Λάβρας. Στην πηγαίνοντας προς τα Πατήσια επίσης, Αχαρνών, Βικέλα, Τσούντα, Καφτατζόγλου. Γίνεται ένας χαμούλης και από εκεί. Πολύ κίνηση επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τι σου είπα πριν από λίγο, ότι σε λίγο θα ακούσεις τι γίνεται ακριβώς με το χρηματοκιβώτιο. Έχει επιστρέψει δυναμικά με 10.502 ευρώ. Κανόνες. Θα τα ακούσεις σε λίγα δευτερόλεπτα. Χορηγός εδώ μαζί μου, Nova. Σου έχει τύχει να χρειαστείς να εξυπηρετηθείς από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτο. Και αν δεν θέλεις να καλέσεις εσύ, επιλέγεις Call Me Back στο Nova App. Πατάς ένα κουμπί σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πραγματικά τέλειο. Αν χρειάζεται τεχνικός, γίνεται η επίσκεψη εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε τώρα είναι η ώρα για Nova. Έρχονται εδώ εντωμεταξύ και Nirvana και μεταξύ άλλων και Kings of Leon, Four Non Blondes, Bon Jovi. Όλα εδώ στο Red 96,3. Καλησπέρες.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tail. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή ανέτων 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
19: Έφτασε! Έφτασε!
20: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
19: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
16: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
21: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
22: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
21: Όχι εγώ, Γιώργο,
22: ο επιστήμονας.
21: Έρευνα.
23: Red Morning Show.
24: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
25: Αγκυλάει στο αίμα σου.
24: Είναι Red 96,3.

0: Sabbath είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έτσι, έτσι. What's going on, what's up, είναι η Four Non Blondes, ο Red 96,3. Τρίτη απόγευμα, 22 Σεπτεμβρίου, 6 και 37, έρχεται το χρηματοκιβώτιο. Με 10.502 ευρώ. Κανόνισε να μπει στην κλήρωση έγκαιρα. Στη λέξη win, είναι πανεύκολο και απλό το μήνυμα, στέλνεις ένα SMS. Στη λέξη win, στο 19.600. Είναι Mediatel, 1,36 το ευρώ, τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συμμετοχή άνω των 18. Για φαντάσου, 10.502 ευρώ να γίνουν δικά σου και μάλιστα τέτοια εποχή. Μπορεί να είσαι εσύ σε αυτή τη φάση τώρα που περνάμε, δηλαδή εννοώ. Μπορεί να είσαι ο τυχερός ή η τυχερή. Εδώ, Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο 10.502 ευρώ. Κανόνισε, έτσι. Λοιπόν, θα σου πω σε λίγο όμως κάτι άλλο. Τι σκέφτηκε ένας επιχειρηματίας, ένας 30χρονος επιχειρηματίας, για να ανοίξει μια επιχείρηση. Στην Κίνα την άνοιξε βέβαια, αλλά okay, είναι μια ιδέα που νομίζω ότι κανείς δεν θα μπορούσε να το φανταστεί. Λίγο πιο αμέσως μετά θα στα πω εδώ, ενώ έρχονται και Nirvana και Kings of Leon, τώρα όμως Muddy Waters, Money's Boy, Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Woo! Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Smells Like the Spirit, η Nirvana, ο Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 22 Σεπτεμβρίου, 7 παρατέταρτο και κάτι ακόμα. Εννοείται ότι συνεχίζεται ο χαμούλης στους δρόμους. Είπα, όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα στο Viber του Red και της εκπομπής, 6980-963-963. Τώρα, βέβαια, αυτός ο τύπος που σας έλεγα νωρίτερα, στην Κίνα, ένας επιχείρηση έκανε ο άνθρωπος, ας πούμε, αλλά μια επιχείρηση εντελώς διαφορετική. Κάποιοι άλλοι κάνουν απάτες, κάποιοι κάνουν διάφορα. Κάποιοι άλλοι παίρνουν τηλέφωνο και λένε: «Γεια σου, θεία, από τη ΔΕΗ είμαστε. Βγάλε τα κοσμήματα στο μπαλκόνι σε μια σακούλα να τα πάρει ο δορυφόρος, να τα καταγράψει» και διάφορα τέτοια. Αυτός τι σκέφτηκε, ως επιχείρηση το λέω τώρα, έτσι, δεν ήταν απατεώνας ο άνθρωπος. Έκανε μια επιχείρηση στην Κίνα όπου οι πελάτες πληρώνουν για να τους ξύνουν την πλάτη. Αυτό. Τόσο απλό. Εμπνεύστηκε, λέει, την ιδέα γιατί είχε δει ένα βίντεο με μια γυναίκα η οποία έξυνε την πλάτη του φίλου της και όταν είδε, λέει, τα σχόλια από κάτω, πάρα πολλοί έλεγαν ότι θα πλήρωναν κάποιον για να τους προσφέρει αυτή την υπηρεσία. Θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια που έξυνε ο πατέρας του, του χάιδευε την πλάτη και τον έξυνε απαλά κτλ. Και σου λέει: «Θα το κάνω δουλειά». Ανοίγει το πρώτο μαγαζί, λοιπόν, στην περιοχή Μπαοάν τη Σεντζέν. Δεν είχε, εντάξει, είχε αλλάξει 7-8 δουλειές μέχρι τότε. Κάνει το πρώτο μαγαζί, πετυχαίνει. Κάνει δεύτερο μαγαζί, βγάζει το αποτέλεσμα 13.000 ευρώ το μήνα. Ήδη έχει περάσει κερδοφορία η επιχείρηση και σκέφτηκε, θέλει τώρα να κάνει 100 καινούργια μαγαζιά σε όλη την Κίνα. Θα είναι, μιλάμε, ξυστό, ε. Θα ξύνουν από το πρωί στο βράδυ. Κανονικά, φαντάσου τώρα τι σκέφτηκε ο άνθρωπος. Και αυτό το πράγμα δουλεύει και βγάζει και χρήματα κιόλας. Οκ, okay, δηλαδή πραγματικά respect. Χορηγός μαζί μου, Nova. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ ή το WiFi δεν συνεργάζεται στο σπίτι? Τέλος. Το Nova More κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα. Με το Ultra WiFi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Steve Miller Band, Serenade. Kings of Leon, You Somebody, στο Red 96,3 έρχονται αμέσως και θυμίζω λίγο μετά τις 7 ανοίγω ξανά τις γραμμές Red World Tour, σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο στην Αγγλία. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6-8.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση. στο onassis.org.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
12: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Somebody told me, αυτή είναι η Killers. Red 96,3. Αγγλιά, η ιστορία μας σου είναι Red. Κοινό Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου κάθε απόγευμα εδώ. 6 με 8. Σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Πάντως αυτή η αλλαγή του καιρού, ειδικά σήμερα, είναι κάπως ευχάριστη, δεν είναι? Έτσι, και σαν αλλαγή. Δηλαδή, κάπου με όλη αυτή τη ζέστη, όλο το προηγούμενο διάστημα κτλ. Ένα διάλειμμα, ρε παιδιά, τουλάχιστον κάτι. Ας πούμε, να δούμε κάτι διαφορετικό, λίγο πιο φθινοπορεινό. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θα το γυρίσει πάλι προς τα πάνω μετά η θερμοκρασία. Θα δούμε. Αυτό που δεν είναι ευχάριστο είναι αυτό που γίνεται στους δρόμους. Την Κηφισία αφήσαμε λίγο παραπονεμένη σήμερα. Από τη Φιλοθέη και πάνω, χαμός. Στην Κηφισία, στην άνοδο. Στην κάθοδο τώρα, από το Κολέγιο Αθηνών περίπου μέχρι την Αλεξάνδρας, πηγαίνει, είναι μασίφ. Η κατάσταση δηλαδή, μιλάμε για πήξιμο. Στα κόκκινα, κανονικά. Όπου κι αν είσαι, είτε πηγμένος είτε όχι, στην κίνηση, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Ενώ αυτή είναι η ώρα που κάθε φορά ανοίγουμε τις συμμετοχές για το καινούριο Red World Tour. Πλασίμπο σε στέλνουμε να δεις στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 μέρες, όλα κανονισμένα, τα εισιτήρια της συναυλίας κτλ. Και 500 ευρώ δικά σου. Ανοίγω τις γραμμές τώρα, 15 λεπτά δικά σου. Μπαίνεις στο site μας, redfm.gr ή στο RedApp και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Είσαι κατευθείαν με αυτόν τον τρόπο μέσα στην κλήρωση. Αμέσως μετά οι Scorpions με το περίφημο In Trance. Τώρα όμως η Ρίμον, Tonight.

In Trans, Scorpions, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6,8 εδώ στην παρέα. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας και η CIA έχει τα δικά της προβλήματα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο της πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Δεν βρίσκει, λέει, νεαρούς πράκτορες, πράκτορες δηλαδή από την Gen Z. Γιατί η Gen Z ζητάει ωράριο ελεύθερα Σαββατοκύριακα και όχι νυχτερινές βάρδιες. Φαντάσου τώρα να είσαι κατάσκοπος, πράκτορας, οτιδήποτε άλλο και να μην θέλεις να δουλέψεις βράδυ ή ξέρω εγώ. Εντάξει, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις, διεκδικούν προσωπικό χρόνο τα παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, και καλά κάνουν. Απ' την άλλη, μπορεί να έχουν υψηλή εξειδίκευση, ας πούμε. Μπορεί να δουλεύουν σαν αναλυτές ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως, δυσκολία. Πρόβλημα για τη CIA να βρει νεαρούς κατασκόπους. Μπορεί αυτό να είναι και μια εξήγηση γιατί αργεί τόσο πολύ να βρεθεί ο νέος James Bond. Θα δούμε. Nightmare MSG, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 22 Σεπτεμβρίου. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ μαζί σου, 6-8, καλησπέρες. Viber για οτιδήποτε θες να μου στείλεις. 6-9-80-9-6-3-9-6-3, αμέσως μετά έρχονται

0: Αυτή είναι η Green Day, Wake Me Up When September Ends. Όχι ακόμα, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Τρίτη, παρέα με Red 96,3 όπως πάντα. Συνεχίζει το χαμούλι στους δρόμους και ειδικά στην Κηφισίας. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, χορηγός μαζί μου Nova. Με το Nova More αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Στην εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο, τέρμα πια οι αναμονές. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι θέλεις, τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις Call Me Back στο Nova App, πατάς ένα κουμπί, σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν χρειάζεται τεχνικός, η επίσκεψη είναι εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, περισσότερα στο nova.gr. Χρηματοκιβώτιο, θυμίζω ότι έρχεται. 10.502 ευρώ. Κανόνισε. Κανόνισε εννοώ να είσαι μέσα στην κλήρωση. Μην ξεχαστείς. Και μεταξύ άλλων έρχονται Disturbed, Earth Hot Chili Peppers, έρχονται οι Doors και οι Aerosmith εδώ. Στο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win στο 19600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping 11.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι και ότι έχουν τρακάρει.
15: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
14: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
15: Όχι, Κατερίνα.
14: Εμένα
15: μου.
14: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
16: Red Morning Show.
17: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου,

Είναι Doors, Riders on the Storm, Red 96,3. Τρίτη απόγευμα, 8 παρά 20 σε λίγο. Να σου θυμίσω το ποσό που κληρώνει το χρηματοκιβώτιο που έχει επιστρέψει δυναμικά. Είναι 10.502 ευρώ. 10.502 ευρώ. Είναι πανεύκολο να μπει στην κλήρωση. Στέλνεις win στο 19.600. Είναι Mediatel. Συνολικό κόστος του SMS 1,36 ευρώ. Συμμετοχή ανά των 18. Όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Πανεύκολο να μπει στην κλήρωση, 10.502 ευρώ. Στέλνεις win στο 19.600 και είσαι μέσα. Μια απίστευτη ιστορία βλέπω εδώ, από τις πιο αστείες ιστορίες στο ποδόσφαιρο. Ο τυπάκος αυτός λέγεται Φαϊκ Μπολκιά. Είναι στην Ταϊλάνδη, είναι, ναι, κάτι τέτοιο. Είναι ο πιο πλούσιος ποδοσφαιριστής, λέει, ο πιο πλούσιος παίκτης του κόσμου. Η περιουσία του είναι 18,7 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν έχει ομάδα. Είναι, λέει, εντάξει, είναι ανιψίος του Σουλτάνου του Μπρουνέι. Λύθηκε η απορία έτσι. Έμεινε άνεργος μετά την ολοκλήρωση, λέει, του συμβολέου του με την Ρατσαμπούρη, μια ομάδα της Ταϊλάνδης κτλ. Έχει 18,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, γιατί δεν αγοράζει μια ομάδα? Αυτό είναι η καλύτερη ιδέα. Δεν έχει ομάδα, να αγοράσει μια. Μια χαρά θα είναι. Other Side, Red Hot Chili Peppers, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. Red 96,3.

0: Only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: The Sound of Silence, αυτή είναι η Disturbed. Red 96,3. Εδώ είμαστε, τρίτη απόγευμα, 12 λεπτά πριν από τις 8. Για κάποιο λόγο έχει πολύ κίνη στο γαλάτσι αυτή την ώρα. Επίσης είναι βελτιωμένος ο Κηφισός. Κάπως λίγο καλύτερη η κάθοδος της Κηφισίας. Η άνοδος όμως συνεχίζει προς τη δόξα τραβά, όπως λέμε. Δηλαδή μιλάμε για πολλή κίνηση στην άνοδο προς το Μαρούσι στην Κηφισίας. Okay. Καλό κουράγιο και μηνύματα ξέρεις. Εδώ, στο Viber του Red και της εκπομπής. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Δευτέρα με Παρασκευή, χορηγός μαζί μου Nova. Απλοποιεί τα πράγματα. Δεν θα μείνεις από ίντερνετ και WiFi στο σπίτι. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο χειροσύμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Έρχεται ο Γιώργος Αποστόλου στις 8 και γύρω στις 8 και 10 περίπου ανοίγει και αυτό στις γραμμές για Placebo Red World Tour. Σε στέλνουμε στο Cardiff στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Every time, fry high. Τι κομματάρα είναι αυτή που σου έχω τώρα. Δυνάμω στον ήχο, έτσι κι αλλιώς, από τώρα. Πολλά φιλιά. Αύριο το απόγευμα στις 6 τα λέμε εδώ στο Red 96,3. Bye.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι.
3: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
6: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: χαμόσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτωρία. Από τότε μέχρι

0: εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: It's Red, it rocks. Red 96,3.

Ακριβώς, παιδιά, τέτοιοι είμαστε εμείς. Γεννημένοι για να είμαστε άγριοι. Born to be wild. Εκτός αν βρέχει πολύ, εκτός αν έχει πολύ κρύο, εκτός αν έχει πολύ ζέστη, εκτός αν έχει πολύ υγρασία, εκτός αν βαριόμαστε, εκτός αν δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα, εκτός αν δεν έχει σημασία, εκτός αν δεν δίνουμε εμείς καμία σημασία. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι κατά τα άλλα είμαστε πραγματικά γεννημένοι να είμαστε άγριοι. Είναι ο Ρέντε 96,3, είναι τρίτη σύμφωνα με το σύστημα. 22 Σεπτέμβριου του 2026. Το σύστημα το οποίο όμως τώρα θα ανοίξει για τα επόμενα 15 λεπτά, όπως έλεγε νωρίτερα και ο Γιάννης Γιακουμάκης, για τους πλασίμπο που παίζουν στο Κάρντιφ της Ουαλίας σε μια πραγματικά ιστορική συναυλία, καθώς είναι η τελευταία τους για την 30η επέτειο του συγκροτήματος. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η φάση, η συναυλία τη Δευτέρα 7 του Δεκέμβρη και μιλάμε βέβαια για Red Gold Tour, 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ, μια συναυλιακή εμπειρία ζωής με τους πλασίμπο. Κάθε μέρα 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση στο redfm.gr και στο app του Red. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, στα αυτιά σας, κάτι κρούσεις μουσικές στο Red 96,3.

Calling Red Index 6,3. Ο Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του σταθμού, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 με 10 το βραδάκι. Πάμε να ακούσουμε και την πολύ ωραία διασκευή του Begging από τους Ιταλούς Maneskin. Δεν υπάρχουν σαν μπάντα πλέον, βέβαια. Η μπάντα αυτή, η οποία είναι πολύ γνωστή σε όλο τον κόσμο μέσω της Eurovision. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ο καθένας και κάθε μία από τα μέλη της μπάντας έχουν πάρει το δικό τους δρόμο και καλά έχουν κάνει.

0: Μπόλικη βροχή σήμερα, παντός σε καμία περίπτωση ακραία καιρικά φαινόμενα που μας έλεγαν και τα site. Από εκεί και πέρα πλέον είναι φανερό ότι όταν βρέχει το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ μήπως γλιστρήσουμε, μήπως κρυώσουμε, μήπως βραχούμε. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας που μπλοκάρουν εντελώς. Και ξέρεις τώρα που έχει φτάσει 2,20 και κάτι πλέον η βενζίνη, δεν είναι και καλή ιδέα να κάθεσαι τόσες ώρες καρφωμένος μέσα στην κίνηση στο Κηφισό ή στην Κηφισία ή στην Εθνική ή οπουδήποτε αλλού. Τέλος πάντων, να πάμε στα δικά μας, καθώς την Παρασκευή έχουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία στο Floyd Live Music Venue. Ένας τύπος ο οποίος εσαρκώνει το σύγχρονο garage rock, ο Ty Segall, επιστρέφει λοιπόν με ένα νέο άλμπουμ, το Chrome, και θα το παρουσιάσει την Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη στο Floyd Live Music Venue. Ο Red 96,3 σας δίνει την ευκαιρία να είστε εκεί, συγγνώμη. Μπείτε τώρα στο Instagram του Red 96,3, βρείτε το διαγωνισμό και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις για το live του Ty Segall την Παρασκευή στο Floyd. Γιώργος Αποστόλου στον Red 96,3. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε First Day από Τίμο Μας και Brian Molko και Enter Sandman πολύ δυνατά από τους Metallica. Αν κυλέρω στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε στο χρηματοκιβώτιο.
4: Ας το, ας το έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο,
6: ο επιστήμονας.
5: Έρευνα.
1: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τραγουδάρα από Μετάλλικα στον Red 96,3 βραδάκι της 3ης 22 του Σεπτέμβρη. Ένα τραγούδι βέβαια μέσα από το Terminator, αν θυμάστε τη φοβερή σκηνή εκεί με τη μηχανή στο ποτάμι και τον Φέρλογκ και τον Σβαρτσενέγκερ. Γενικότερα ένα κομμάτι που μας φέρνει στο μυαλό Artificial Intelligence, τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή προσπάθησε να καταστρέψει τον κόσμο και τα κατάφερε, εκτός αν δεν τα κατάφερε. Κάπως έτσι, τώρα εκεί είμαστε παιδιά περίπου και γίνεται μια μεγάλη συζήτηση να περιοριστεί λιγάκι, μήπως και προλάβουμε, μήπως και δεν προλάβουμε. Γενικότερα από κάπου θα μας έρθει, θα είναι το AI, θα είναι ο Τραμπ, θα είναι κάτι άλλο, θα δείξει. Πάντως σίγουρα ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς. Αυτό ακούστηκε περίπου αισιόδοξο. No, like you, όπως Σκόρπιο, στη συνέχεια στον αέρα του Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Bad Wolves και Zombie, εδώ διασκευάζουν οι Bad Wolves τη μεγάλη επιτυχία των Cranberries. Οι Bad Wolves, οι οποίοι πλέον έχουν κοπέλα τραγουδίστρια και είναι και πάρα πολύ καλή. Σήμερα είναι μια Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη. Την Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει ξανά με 10.502 ευρώ και σίγουρο νικητή ή νικήτρια, αφού η μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί αυτό ή αυτή. Δήλωση λοιπόν τώρα συμμετοχή Win 19600. Μην τίτλε συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή είναι το 18 και η ώρα του διαγωνισμού φυσικά είναι διαθέσιμη στο frontstage.gr. Αρμόδιο ρυθμιστή ΕΕΠ. Θυμίζω ότι μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red και εκεί γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 για να έχετε διαρκή ενημέρωση για το διαγωνισμό και βέβαια να έχετε και το ποσό κάθε φορά στο email σας. Πάμε στη συνέχεια στις μουσικές του Red 96,3 με Smooth από Carlos Santana και λέω στο θέμα σου είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

βραδάκι στην Αθήνα. Γιώργος Παπασταθόπουλος στο μικρόφωνο του Red. Νομίζω πως έξω είναι μια άκρως φθινοπορεινή βραδιά. Εξάλλου αύριο επίσημα μπαίνουμε. Ναι, μπαίνουμε επίσημα στο φθινόπωρο. Πρέπει να το παραδεχτώ τώρα. Ο Red 96,3 σε στέλνει για άλλη μια φορά σε κάτι μοναδικό στο πλαίσιο του Red World Tour. The show must go on, λένε νωρίτερα, είχαν πει νωρίτερα οι φίλοι μας οι Queen, όμως όχι για τους Placebo, γιατί την Δευτέρα 7 Δεκέμβρη του 26 στο Utilita 1 στην Ουαλία, στο Cardiff, θα παίξουν την τελευταία του συναυλία για την 30η επέτειο του συγκροτήματος. Οπότε θα είστε εκεί. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά σε μια συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Λοιπόν, ανοίγω το σύστημα για τα επόμενα 15 λεπτά, κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα, και μια ευκαιρία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Η φόρμα συμμετοχή στο RedFM.gr.

16:03 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, κοντά στις 9:15 σου λέω τις διεύθυνσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα, και αυτή η Τρίτη, 22 Σεπτέμβρη του 2026. Η μη μουσική είδηση για σήμερα είναι χτεσινή και εξηγούμε. Χτες, 21 του Σεπτέμβρη, ήταν η Παγκόσμια ημέρα για την ειρήνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο αστείο είναι να μιλάμε για Παγκόσμια μέρα ειρήνης, όταν στον πλανήτη αυτή τη στιγμή μένονται κυριολεκτικά 4 τεράστιοι πόλεμοι. Από εκεί και πέρα τώρα καταλαβαίνετε πως οι παγκόσμιες ημέρες υπάρχουν μόνο για να έχουμε και να λέμε. Τώρα για τα μουσικά μας, ο Μόρισε, η παιδιά επιτέλους είπε ότι θα πάει σε μια συναυλία, πήγε και την έκανε, αλλά και πάλι δεν την ολοκλήρωσε. Ο λόγος δεν είναι οι παρεξενιές του, αλλά ότι έπεσε μεγάλη βροχή στη διάρκεια της συναυλίας. Ο Μόρισε βγήκε και είπε μετά από 45 λεπτά ότι παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι άμα συνεχιστεί η συναυλία, θα πάθουμε τριτοπληξία και εγώ θα κρυώσω. Οπότε αποσύρθηκε, έμειναν όλοι μπουκάλα. Για άλλη μια φορά ο Μόρισε θριάμβευσε. Είναι ωραία 96,3 μικρόφωνο γύρω από Αποστόλου με Knocking on Heaven's Door από τους Guns N' Roses. Στη συνέχεια, κυλά στο αίμα σου, είναι Red.

0: Party hit τεράστιο το Rock and Roll Queen από τους Subways. Κρίμα που δεν καταφέρουν να κάνουν τίποτα περισσότερο και αυτοί έχουν μπει μέσα στην μεγάλη λίστα με το One Hit Wonders. Έχουμε πει ότι θα κάνουμε κάποια στιγμή ένα αφιέρωμα στον Red 96,3 για τα συγκροτήματα και τα τραγούδια που πραγματικά μας ξεσήκωσαν, αλλά ήταν μόνο αυτό. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 με 10 το βραδάκι. Βροχή σήμερα, κάπως έτσι θα πάει καιρός για τις επόμενες ημέρες. Είπαμε αύριο επίσημα μπαίνει το φθινόπωρο, 25 του Οκτώβρη αλλάζει και η ώρα. Πηγαίνουμε μια ώρα νωρίτερα και βέβαια το σκοτάδι θα είναι λίγο περισσότερο, αλλά θα το νικήσουμε στο τέλος. Υπάρχει πρόγραμμα και βέβαια σε αυτό το πρόγραμμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η μουσική με Phil Collins in the Air Tonight και αμέσως μετά Μαρία από Blondie. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά? Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεφτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
6: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι έχουν τρακάρει.
7: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
6: Σου έχω τη λύση. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
7: Όχι, Κατερίνα.
6: Εμένα έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα είχα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
1: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
8: Και η Nirvana είναι Red.
10: Attention, this is Kurt from Nirvana.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Λοιπόν, πάντα αγαπημένο τραγούδι των Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου. Ώρα να ακούσουμε και μία από τις πολλές και επιτυχημένες διασκευές που αποφάσισε να κάνει τα τελευταία 5-6 χρόνια της καριέρας του ο Johnny Cash. Αυτή τη φορά ακούμε το One στον Red 96,3. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make

0: Ακούσαμε Cash, ακούσαμε Πλασίμπα, ακούσαμε Europe, είναι ο Red 96,3 σήμερα Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη. Όχι την Παρασκευή που έρχεται, την επόμενη Παρασκευή 2 Δεκάτου ανήκει το χρηματοκιβώτιο με 2.502 ευρώ και σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Οπότε η Μέρη θα πάρει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί αυτός ή αυτή που θα πάρουν τα 2.502 και θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, θα ξεκινήσουν τέλεια το φθινόπωρο. Λοιπόν, θυμίζω, Win 19600 για να δηλώσετε συμμετοχή, media τέλειο συνολικό κόστο SMS 1.36, συμμετοχή αν το 18, η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ, κίνδυνο αθισμού και απώλεια περιουσία, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Όπω πάντα, σα θυμίζω ότι κάθε SMS αντιστοιχεί και σε μια συμμετοχή στην κλήρωση τη Δευτέρα Οκτωβρίου. Πάμε συνέχεια στον Red 96,3 να ακούσουμε Super Classic από Led Zeppelin, Stairway to Heaven.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Media Tail. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή ανά των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο.
6: Ο επιστήμονας.
5: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
2: Πέντε να το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Media Tail. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Μπορείς να μάξεις να δεις ότι έχει λακκουβάκι, ότι σε έχουν τρακάρει.
6: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλος έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
5: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρεις από παντού και να μην καταλαβαίνεις τίποτα.
6: Όχι, Κατερίνα.
5: Εμένα
6: μου.
5: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: CRM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Πέντε, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502
4: Win στο 19600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνετων 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
6: Τσακώνομαι,
5: ναι,
6: με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
5: Όχι εγώ, Γιώργο.
6: Ο επιστήμονας.
5: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: ολόχρωμα το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
2: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει. Συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή ανά των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιο ρυθμιστή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114.
4: Μπορεί στο μάξι σου να δει ότι έχει λακκουβάκι, ότι σου έχουν τρακάρει.
5: Προφανέστατα μπορώ να δω ότι ο άλλο έχει ανοίξει την πόρτα του σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Σου έχω τη λύση. Oh. Να το τρακάρει από παντού και να μην καταλαβαίνει τίποτα.
5: Όχι, Κατερίνα.
4: Εμένα
5: μου.
4: Έτσι και πέσει. Τι να σου πω τώρα. Και τα λίγα να με τρακάρει. Θα πω, άντε καλέ, το είχα αυτό.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργο Βράτσο. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
2: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Media Tail. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
4: Τρεις τρόπους που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή.
5: Τσακώνομαι, ναι, με την παραμικρή αφορμή. Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής?
4: Όχι εγώ, Γιώργο,
5: ο επιστήμονας.
4: Έρευνα.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
3: Αγκυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.